0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Όσο μου πετάγει ξαναπεί.
2: Αλήθεια.
1: Δεν δουλεύει πίτσα λεγαζή.
2: Αλήθεια.
1: Το ακούσα, θέλω να είμαστε μαζί.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, βαρέθηκα.

0: αυτά τα ίδια και τα ίδια.
1: Γυναίκες τριγύρω πολλές, πάρα πολλές. Πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες. Απογκόμενους με συμπεριφορές, χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες, αγόρι μου, τι

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό.
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
3: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: πλάκα κάναμε. Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
1: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Απ 92,9.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yes!
0: Up 92,9. 1, 2, 3,

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Τι κάνεις?
2: Κουκιά παίρνω, η αλήθεια
1: είναι. Σταμάτα βρε, που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
2: Πάρα πολύ.
1: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
2: Κάτι είχαμε πει ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
1: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
2: Να είναι καλά τα
1: τώρα
2: παιδιά.
1: Τώρα το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιους μήνες.
2: Συμβαίνει στους ανθρώπους αυτό καμιά φορά.
1: Ρε παιδί μου, κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
2: Δεν τους έρθει εφορία, τι φάση.
1: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
2: Okay.
1: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται.
1: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
2: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζόζεφιν στο καμπαρέτο το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει η κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, γύρισε στο Στέφανο.
1: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
2: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαρά του Στεφανίνο Νίνο?
0: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. ΑΠ 92,9.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
2: Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
4: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
5: Είμαι η Άννα.
6: Είμαι ο Λάκης.
7: Είμαι η Αφροδίτη.
8: Είμαι ο Γιάννης.
9: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
10: Είμαι η Αγάπη.
11: Είμαι ο Δημήτρης.
12: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης. Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
13: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
2: Και αυτό το καλοκαίρι ανεβαίνουμε με app 92,9.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα αυτό. Yeah!
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
2: Πες μου τον αγάπη μου και άγυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
4: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον App 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
6: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
7: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
8: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
9: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
10: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
11: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
10: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
11: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Πάλι κρύο το νερό.
2: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
1: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
3: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
1: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο.

0: ΑΕ με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
1: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
3: Να γράψεις να τηλεφωνείς.
4: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
5: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
6: Oh yeah.
5: App 92,9.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
2: Είμαστε λίγο ωραίο τραγούδι.
1: Όμορφο, ήταν λίγο νιστάζω.
2: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω, γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
1: Είσαι το ίδιο.
2: Εγώ.
1: Εσύ.
2: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λέγεις, κάτι που μου λέγεις, κάτι χάπια να πάρω, μου λέγεις.
1: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
2: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
1: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40. Σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέ. Λαλαλαλαλα.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι.
1: Στα 40 στη βαράει, ναι.
2: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
1: Ελπίζω ναι.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
1: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου. Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Δεν το είπα για καλό, το είπα για κακό.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία. Από το πρωί.
3: Wake up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8.
3: Κάθε ώρα είναι ώρα για φιλοσοφίες. Δοκιμάστε την πιο νόστιμη τυρόπιτα κουρού της πόλης από φρέσκια, γλυκιά κριτική μυζήθρα και ξινομυζήθρα. Και για πιο πλούσια γεύση μπορούμε να προσθέσουμε ζάχαρη άχνη με κανέλα ή κριτικό θυμαρίσιο μέλι και το αποτέλεσμα θα σας γοητεύσει.
4: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
5: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.

0: καρδιά. Ζάρος με λάιμ, δροσιά που χτυπά.
1: Ανθρακούχο, φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα, λέμον και λάιμ. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση.
0: Σε κάθε στιγμή.
2: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
3: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
2: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
3: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
2: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
3: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
2: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
4: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
2: Choco Big, από τη Φρέσνα.
5: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
6: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
7: Θα πάρω αμέσως το Lucky που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
5: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων, αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
7: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
5: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
8: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
9: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
10: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
11: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ο ήλιος λάμπει, τα πουλάκια κυλαδούν και ο Αλέκτρο λαλεί σε δις αυτή τη στιγμή. Και είναι η ώρα να πούμε μια καλή μέρα. Τη σήμερα είναι Τετάρτη 29 Ιουλίου. Είμαστε εδώ από το πρωί από τις 8 μέχρι και τις 11 στον app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Καλημέρα, Μαρία Μακραγή.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη Χατζηδάκη. Καλημέρα σε όλους. Παραμονές Αυγούστου και η Άβρα αλλάζει, να πούμε, στον κόσμο. Μαζί μας εννοείται έχουμε Φιλοσοφίες, Υδροδυναμική Σεριδάκη, Κουτάλα, Μοτοποδηλατο Εμπορική, Στεφανάκη, Καμπάνα Μάρε, Σίτζετ. Ξεχνάω κάτι.
0: Όλα τα καλά του Θεού. Αυτό που να παίξω, όλοι εδώ πέρα είναι. Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματα στο Viber στο 6931-929-929 ή μας βρίσκεις στο social medium της επιλογής σου, Facebook, Instagram, X. Είδες τι είπα, X, μου την πεις πάλι, δεν είπα Twitter. Οτιδήποτε, TikTok, απλά γράφεις σαν 52,9 και μας βρίσκεις και φυσικά μας ακούς live στο www.929.gr. Άβρα, μου άρεσε πάρα πολύ πως το είπες. Είσαι ποιήτρια.
1: Το χρησιμοποιώ.

0: να ζήσει νύφη και ο γαμπρός.
1: Πάντα μου αρέσει να το λέω αυτό. Μα μου βγάζει κάτι πολύ πανηγυρτζίδικο. Είναι κάτι πολύ.
2: Γι' αυτό γράφτηκε.
1: Προφανώς.
2: Γι' αυτό συνθέθηκε και γι' αυτό κυκλοφόρησε φέτος το καλοκαίρι. Γι' αυτό ακούγεται σε όπου γάμος και χαρά. Κάθε... ο Αργυρός με τις καμπάνες.
1: Αυτό κάθε φορά που τελειώνει αυτό το κομμάτι νιώθω ότι μόλις έχω χορέψει 40 στροφές Χανιώτη. Είμαι λούτσα στον Ιδρώτα. Αυτά είναι όλα βιωματικά που σου λέω, δεν είναι από το μυαλό μου μέσα. Τέλο πάντων, α είναι επειδή έχω καιρό να πάω σε γάμο.
2: Με τι υγείε σα.
1: Του ξεπέταξα φέτο σε ένα μήνα.
2: Αυτό θα σου έλεγα, τι καιρό, Χριστιανέ μου, φτάνει.
1: Σε ένα μήνα τα ξεπέταξα όλε τι υποχρεώσει και τώρα είμαι χαλαρούιτα. Α, τι κάνει, Μαρία μου, πώ είσαι σήμερα.
2: Είμαι καλά. Θέλω να πω χρόνια πολλά σε όσου γιορτάζουν σήμερα, σε όσου έχουν γενέθλια.
1: Αυτό.
2: Να έχουν ό,τι καλύτερο στη ζωή.
1: Και
2: αυτή,
1: κάτι παραπάνω.
2: Και κάτι παραπάνω, ναι, γιατί είμαστε large. Καπετό να πούμε χρόνια πολλά. Στον Καλίνικο, στην Καλινίκη. Ωραίο όνομα αυτό.
1: Στον Θεόδοτο, στον Θεοδότη και στον Θεοδότη. Στο Θεοδότη και στη Θεοδότη.
2: Τα βλέπεις. Τα βλέπεις.
1: Τα βλέπω προφανώς.
2: Από,
1: πότε σε κατηγόρησα εγώ για κάτι. Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Για να δούμε τι άλλο. Σαν σήμερα, για να δεις ότι μου λες για τα ζώδια, ότι τα ζώδια είναι, δείχνουν το ποιόν του ανθρώπου. Ούτε καν.
2: Τι?
1: Γιατί. Κάτσε, άσε με τώρα να πω. Γιατί σαν σήμερα γεννιέται το 25 ο Μίκης Θεοδωράκης. Εντάξει. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα σαν σήμερα γεννιέται το 1883 ο Μπενίτο Μουσολίνι.
2: Ωραία, θα μείνω στο Θεοδωράκη.
1: Δύο εκ διαμέτρου αντίθετοι άνθρωποι.
2: Είναι που είμαστε τόσο τυχεροί που αυτός ο άνθρωπος ήταν γέννημα θρέμα της χώρας μας και είναι ένα εθνικό σύμβολο για τη χώρα μας, θα πω.
1: Ας πω ένα μυστικό. Κάνω πάρα πολύ καλό Θεοδωράκη.
2: Εντάξει. Επίσης ο Μίλτος
1: Σαντούρης,
2: ένας υπέροχος ποιητής της μεταπολεμικής γενιάς, γεννήθηκε σαν σήμερα.
1: Συγγνώμη.
2: Θα πω κάπου εδώ. Ενώ κάποια. Όχι, δεν σε συγχωρώ, δεν θέλω να
1: ξέρω.
2: Ενώ κάποια γεγονότα που σημειώθηκαν σήμερα, που εντάξει, εγώ θα πω αυτό που με ενδιέφερε πιο πολύ. Το 1900 στο θέατρο Ορφεύς της Σύρου, που θα πας και θα πάει και ο κόσμος ο δικός μας, θα τα πούμε αργότερα. Δίνεται η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα.
1: Το 1900.
2: Yes, it is.
1: Έχουμε πρεμιέρα, κυριολεκτικά πρεμιέρα.
2: Ναι, πρόσεξε. Το εισιτήριο στοιχίζει 1 δραχμή.
1: Ακριβό για την εποχή, φαντάζομαι.
2: Χριστιανέ μου, 1 δραχμή. Το ευρώ ήταν 365 δραχμές.
1: Ναι, μιλάμε για το 1900, μιλάμε πριν 200 χρόνια.
2: Είχαμε βγει και από τον πόλεμο. Το 1900 ήταν μια περίοδος άνθησης για την Ελλάδα.
1: Λοιπόν, θα μπω μετά να τσεκάρω πόσο ήταν ο βασικός μισθός το 1900 και πόσο της 100 του μισθού ήταν 1 δραχμή.
2: Στοιχίζει λοιπόν 1 δραχμή και προβάλλονται 20 ταινίες μικρού μήκους.
1: 20.
2: Από αυτές.
1: Φεστιβάλ κάνανε κατευθείαν.
2: Ναι, ναι, ναι. Από αυτές ξεχωρίζουν 2. Οι Αμερικανο-Ισπανικές Ναυμαχίε. Είναι αρχαιελληνικά πληθυντικός. Πληθυντικός λύκου γένους αρχαιελληνικά. Και άκου τον τίτλο τώρα. Χαργεντισμή ανδρογίνου ους διακόπτει η εμφάνιση του τέκνου. Πάντα τέτοια. Εγώ αυτή την ταινία θέλω να τη δω. Τελεία.
1: Ωραία, θα το γουγκλάρουμε, θα το δούμε αν υπάρχει σε κανένα torrent. Χαργεντισμοί ανδρογίνου διακοπτόμενοι από την εμφάνιση τέκνου.
2: Πώς διακόπτει η εμφάνιση του τέκνου.
1: Α, συγγνώμη. Πρώτη φορά το άκουσα.
2: Πολύ αυστηρή είμαι σήμερα μαζί σου.
1: Ναι, μ' αρέσει. Λοιπόν, αλλά επειδή. Επίσης να πούμε ότι σαν σήμερα το 1981 στο Αβαίο του Westminster στο Λονδίνο, εκεί που γίνονται όλες οι βασιλικές τελετές. Γίνεται, λαμβάνει χώρα ο γάμος του πρίγκιπα Καρόλου, ακόμα τότε.
2: Τότε παντρεύτηκε.
1: Ναι, ναι, με την Νταϊάννα.
2: Την πριγκίπισσα
1: μας. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Με την πριγκίπισσα της
1: την πριγκίπισσα του λαού. Ναι. Λοιπόν, 6-1-31-9-29-9-21 στο Viber. Στείλτε πόσοι από εσάς τώρα που δεν με διακόπτει η Μαρία, γιατί δεν ξέρει, δεν έχει ιδέα τι θα πω. Πόσοι από εσάς θέλετε να κάνω Μίκη Θεοδωράκη. Κάνω πολύ καλό Θεοδωράκη.
2: Βρεά τον άνθρωπο εκεί που κάθεται.
1: Βρε, κάνω πολύ καλό Θεοδωράκη, σου λέω.
2: Δεν αντιλέγω.
1: Λοιπόν, κάτσε για να ανοίξω εγώ το Viber. Και ξεκινάνε τώρα τα μηνύματα στο Viber. Ξέρετε πολύ καλά τι είναι αυτό. Και περιμένω και να μου πείτε φέτος, σήμερα θα μου στείλετε τη λέξη Θεοδωράκης.
2: Καλημέρα Μίκης. Στην Αργυρό και στην κόρη της Ευελίνα. Καλημέρα κορίτσια.
1: Λοιπόν,
2: μας.
1: Περιμένω τις παραγγελίες σας για Μίκη Θεοδωράκη.
2: Καλημέρα στο Βασίλη που θέλει και αυτός να δει την ταινία.
1: Το χαριετισμό ανδρογίνου.
2: Θεωρώ πως ναι.
1: Κάτσε να δω ποιος Βασίλης είναι.
2: Ποιος Βασίλης. Ο δικός σου.
1: Ναι, είμαι σίγουρος ότι δεν μπορώ να εκφραστώ. Πάμε να ακούσουμε λίγο Οικονομόπουλο.
2: Καλημέρα στη χαρά.
1: Εντάξει, αυτό.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: φαντάζομαι ότι ο γιατρός κάτι παραπάνω θα ξέρει. Δεν είμαι σίγουρος.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, τι?
1: Τίποτα, χάθηκα λίγο, συγγνώμη.
0: Όχι, όχι, δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, αρχικά, επειδή εδώ πέρα ό,τι λέμε το τηρούμε, γιατί είμαστε αυτοί οι άνθρωποι. Mm-hmm. Λοιπόν, το μέσο με ημερομίσθιο, το μεροκάματο στην Ελλάδα του 1900 ήταν 1-3 δραχμές. Mm. Που σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι θα έπρεπε να δώσουν ένα μεροκάματο ολόκληρο να πάνε να δουν το χαριντισμό του ζευγαριού διακοπτόμενο από την εμφάνιση του τέκνου.
1: Εντάξει, μία πρεμιέρα έκανε και αυτός ο κινηματογράφος τότε το 1900. Κάτι έπρεπε να βγάλει για να δει αν θα ανθίσει, αν θα πάει
0: αυτό,
1: παρακάτω.
0: Αυτό το νέο. Για να καταλάβεις ότι μία οκά ψωμί. Το διαβάζω εδώ.
1: Περίμενε
0: πέρα.
1: Περίμενε τώρα, η οκά πώς
0: είναι? Η οκά είναι γύρω στα 1200 γραμμά, ένα κιλό και κάτι ψηλά, εντάξει.
1: Ωραία, 1,5 κιλό πες για να μην
0: πει. Όχι, λίγο πιο κοντά στο κιλό ήταν, παρά στο 1,5.
1: Ένα κιλό πες για να μην πει.
0: Πες ότι σε κλέβει κι ο άλλος στο ζύγι, εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Έκανε 40 έως 50 λεπτά, δηλαδή 2 κιλά ψωμί έπρεπε να στερηθεί για να πάει να δει το χαριεντισμό για τι ναυμαχίε. Τες ναυμαχίε.
1: Πόσα λεπτά έκανε?
0: 40 έως 50 λεπτά.
1: Με τα ευρώ?
0: Όχι, παιδί μου, τη δραχμή.
1: Μα με μπερδεύει.
0: Λοιπόν, ας πούμε ότι ήταν ακριβό το εισιτήριο για το χάρι.
1: Είναι η διαίρεση της δραχμής.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ήταν τα φράγκα. Όχι, τα φράγκα ήταν άλλο νόμισμα.
0: Όχι, δεν. Οι δραχμές υποδιαιρεί. Η δραχμή υποδιαιρεί το εις λεπτά.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, βέβαια.
1: Α, okay,
0: το 3,60 που λέμε το γνωστό, ναι. Είναι 3 δραχμές και 60 λεπτά της δραχμής.
1: Υπήρχαν δηλαδή και τα λεπτά τότε.
0: Φυσικά.
1: Okay.
0: Μάθε, δε εδώ πέρα.
1: Κοίτα, τις δούλεψε λίγο τις δραχμές στην αλλαγή.
0: Σιγά, μωρέ, νύπιο και εσύ.
1: Λίγο, μωρέ, μου δίνανε στη γαλήφα 100 στέρκα για να πηγαίνω να παίρνω παγωτά.
0: Γενικά τη γαλήφα την πετάμε, τη γαλήφα την πετάμε οπουδήποτε, ας πούμε. Αφού δεν με ρώτησαν χθες και η Πασέλινο στη γαλήφα, επειδή η Μαρία με ρώτησε αν είχε Πασέλινο χθες και εγώ δεν ήξερα να τη πω, απαντήστε μας σε πρώτη ευκαιρία. Όχι στη γαλήφα, γενικότερα, όπου είσαστε. Κάτε επέκταση στη γαλήφα. Μ' αρέσει που εγώ δεν θυμάμαι τις δραχμές. Εγώ
1: ήμουν επισκοπή και έβλεπα το φεγγάρι.
0: Ναι.
1: Και το σχολιάζαμε δηλαδή όλοι οικογενειακώς και λέγαμε έχει δει. Αλλά όλοι για κάποιο λόγο βαριόμαστε να μπούμε να γκουγκλάρουμε.
0: Είναι και δύσκολο, ας πούμε. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι καλύτερα πάνε να σκάψει ένα χωράφι παρά να μπει να γκουγκλάρει. Σαν...
1: Ο παπάς μου ωστόσο τα ξεχωρίζει αυτά, γιατί είναι έτσι ρομαντικός άνθρωπος. Από αυτόν έχω πάρει, αν μας
0: από αυτόν έχει πάρει τι, με κοροϊδεύει.
1: Το ρομαντισμό, Βαγγέλη.
0: Το ρομαντισμό εδώ πέρα με βρίζει όλη μέρα, μόνο που πετάς πράγμα.
1: Διακατα... Πριν δεν μου είπε ότι η λέξη αύρα που είπα ότι ήταν έτσι πολύ ωραία.
0: Πιάνω για να ηρεμήσω, αλλά κάτι τύπο. Θα ρίξω να παίζω το καζού μου τώρα.
1: Τέλος, ναι. Τέλος πάντων.
0: Να είδες που δεν είσαι καθόλου ρομαντική. Εγώ σου κάνω καντάδα.
1: Αυτά, έπαιζε με τη Μαρίνα και δεν μου απάντησε τελικά. Και όλοι βαριόμασταν να γκουγκλάρουμε. Δηλαδή, φαντάσου πόσο ωραία περνούσαμε, φαντάσου.
0: Μας απάντησε κανείς. Ναι, μας απάντησε καλημέρα, Άννα. Η Άννα σήμερα είναι φίλη μου, από ό,τι φαίνεται. Ναι, ναι, ναι. Μαρία, δεν έψησες κανένα.
1: Καλημέρα, Νούλα.
0: Λοιπόν, έλα να δώσουμε τίποτα στους ανθρώπους εδώ πέρα και μετά συνεχίζουμε να τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Τι έχουμε να θυμίσουμε σε περίπτωση που κάποιος δεν γνωρίζει ότι ο ειδικός ήχος, όλοι γνωρίζουν, αλλά πρέπει να το πω. Πού το. Οπ, εδώ είμαστε. Ακούτε εδώ το κουδουνίδιο, αρχικά κάνετε στην άκρη. Το κάνω έτσι για να φτιάξω την κυκλοφορική αγωγή του κόσμου.
1: Καλημέρα στο Χρήστο που από ό,τι φαίνεται μας ακούει και ακούει και τις κόρνες μας. Έλα, συνέχισε.
0: Όπλα και χαρά. Ναι, ήθελα να τσεκάρω. Με το που ακούτε τον ειδικό ήχο, στέλνετε λέξη ποδήλατο στο Viber 6931-929-929 και την Παρασκευή θα κάνουμε την ειδική αδιάλυτη κλήρωση. Θα δούμε ποιο θα πάρει το ποδηλατάκι να πάει να κάνει σούζε και κολλιέ και πετάγματα στο καράβολα στο skate park. Αυτό αποφάσισα.
1: Αγία μου, τι έκανε πιτσιρικά.
0: Εγώ δεν τα έκανα αυτά και οθώ τώρα τους νέους ανθρώπους να πάνε τα κάνουν, να ζήσουν πάνω στην ακροθαλασσιά, να κάνουν όλοι και Willy και διάφορα τέτοια που λένε οι νέοι με τα ποδήλατα τα έξτρα. Μιλάμε για ποδήλατα 10 στάρια. Δεν θα πάρετε κανένα μονόκυκλο να πάτε στο τσίρκο να κάνετε juggling με αρκούδες. Μιλάμε για ποδήλατο κανονικό, με αλυσίδα και πετάλια για όλα. Και 2 ρόδες, το ακριβό. Τι έγινε, τι έχασα?
1: Όχι, τίποτα δεν έχασε, σε ακούω, σε παρακολουθώ.
0: Ωραία, βέβαια θα θυμίσω ότι έχουμε
1: διαγωνισμό. Καλημέρα και στον άλλο Χρήστο.
0: Να θυμίσω ότι έχουμε διαγωνισμάρα στο Instagram που σας στέλνουμε στη Σύρο με ένα καράβι από τη Σίτζετς. Σας στέλνουμε στο Dolphin Bay Resort and Suits 4 αστέρων για 2 βράδια. Σας στέλνουμε στο αρχοντικό της Μαρίσας και τρώτε και 50 ευρώ. Τι άλλο θέλετε? Μπείτε, θα πούμε μετά να δω πόσες συμμετοχές έχει. Πρέπει να είναι γύρω στα 3 εκατομμύρια. Όλη η Ελλάδα θα πάει στη Σύρο, θα βουλιάξει το νησί. Που σημαίνει ότι θα μείνει η Σαντορίνη ελεύθερη να πεταχτώ μια ματιά. Τι άλλο, κουτάλα έχουμε διαγωνισμό. Στείλτε τη λέξη κουτάλα αν κερδίσετε. Τετάρτη σήμερα. Σήμερα κληρώνει.
1: Ναι, όχι τώρα, αργότερα.
0: Βρέστε και τώρα.
1: Εντάξει,
0: στείλτε ό,τι θέλετε. Είμαι large σήμερα, στείλτε ό,τι θέλετε. θέλετε, όποτε θέλετε, εγώ θα σας δώσω πλούσια δώρα. Η Μαρία θα μου τα παίρνει από το χέρι, πει σταμάτε για τους ανθρώπους, θα πω όχι, δικά μου είναι. Θα πάρω το ποδήλατό μου, θα πάω να φάω στην κουτάλα και μετά θα πάω στο λιμάνι να πάω στη Σύρο.
1: Ωραία.
0: Έχω ένα πολύ παράξενο πρόγραμμα σήμερα.
1: Όχι, μ' αρέσει το πρόγραμμά σου, έτσι πάντα να σε διακατέχει μια ελευθερία κινήσεων.
0: Αν μη τι άλλο.
1: Να τα κάνεις όλα αυτά. Εγώ κάπου εδώ να ενημερώσω ότι σήμερα είναι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Τεχνόπολης. Είμαι σίγουρη ότι θα γίνει ένας χαμούλης και εκεί. Οχ, Παναγία μου,
0: αρχίζει. Ποιο ήταν το τραγούδι, Παπακοσταντίνου,
1: Μαρία μου. Η κλήρωση έγινε χτες.
0: Ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι, Παπακοσταντίνου.
1: Νίκος Μακρόπουλος ακολουθεί στο Καμπάνα Μάρε 2 Αυγούστου. Τρέχεις και τρέχεις στο προφίλ μας στο Instagram. Α92,9. Ακολουθείς τα βήματα του διαγωνισμού giveaway που τρέχει και ίσως είσαι ένας από τους τυχερούς, γιατί η κλήρωση θα γίνει 31 Εβδόμου. Μετά ακολουθεί 4 Αυγούστου, Στέλιος Ρόκος στο Τεχνόπολης. Πάλι τρέχει giveaway διαγωνισμός, μπαίνεις, ακολουθεί τα βήματα. Α, εκεί έχεις χρόνο, θα γίνει, η κλήρωση θα γίνει από εβδομάδα, 3 Αυγούστου.
0: Να πάω το ρεφρέν τουλάχιστον.
1: Πάτω. Πήγαινε το, ξέρεις τα ελληνικά μου εδώ πέρα.
0: Δεν ξέρω πώς πάει. Α, βλέπεις, αυτά γίνεται τώρα. Δεν με αφήνει κάθε δωράκι, παίζει το καζού.
1: Θα πεις το να κοιμηθούμε αγκαλιά.
0: Όχι, όχι. Έλα, άρχισε με και παπάζε
1: με. Έλα, κράτησε.
0: Αυτό, ναι, ναι, ναι. Δεν πειράζει, εγώ είμαι μουσικός, δεν είμαι τραγουδιστής. Λοιπόν, ας αρχίσουμε τη ζωή μας και.
1: Ας μην το συζητήσουμε αυτό, Βαγγέλη μου. Ένας καλλιτέχνης πρέπει να τα κάνει όλα.
0: Ό,τι δηλώσω είναι.
1: Τώρα κλαίω.
0: Μην κλαίς και κλαίς
1: και
0: άσχημα. Και
1: εγώ για ηθοποιός έχω πάει και πώς έχω καταντήσει, άφησε με.
0: Κάνε μου μια τούμπα, πείτε μέσα από το στεφάνι με τη φωτιά. Λοιπόν, πάνε την παρηγορήση και ερχόμαστε. Πω, πω, Θεέ μου, δεν ξέρω τι είπα.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Τι κάνεις?
5: Κουκιά παίρνω, η αλήθεια
4: σταμάτα,
5: είναι.
4: Σταμάτα, βρε, που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
5: Πάρα πολύ.
4: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
5: Κάτι είχαμε πει, ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
4: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
5: Να είναι καλά τα
4: τώρα
5: παιδιά.
4: Τώρα το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιους μήνες.
5: Συμβαίνει στους ανθρώπους αυτό καμιά φορά.
4: Ρε παιδί μου, κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
5: Δεν τους έρθει εφορία, τι φάση.
4: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
5: Okay.
4: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
5: Δεν γίνεται.
4: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
5: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζώζεφιν στο καμπαρέτο το χειμώνα. Που τα με κοιτούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει, κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, θα γύρισω στο Στέφανο.
4: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
5: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαρά του Στεφανίνο Νίνο?
3: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
6: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
7: Κουτάλα.
6: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
7: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
6: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
7: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
6: Όσο θέλεις?
7: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
6: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
7: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
8: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
9: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
10: Πάλι κρύο το νερό.
11: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
10: Σιγά μην είσαι και Thermit. Κρύε.
11: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.

0: περισσότερα στην υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
1: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
2: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
3: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
4: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγελιό Φασουλάκη.
5: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου, λέω.
4: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945-25-1185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
6: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
7: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
6: App 92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Και εγώ αναρωτιέμαι πού είναι η Χρύσα, η οποία κάθε μέρα ρωτάει αρημανίως πότε θα έρθει Λένα Ζευγαρά. Και έτσι έχω πει: Χρύσα μου, πίστεψε με, μόλις το μάθουμε θα σε ενημερώσουμε. Δεν είναι το κρατήσουμε μυστικό για κάτι.
1: Ακούσαμε τα παυσίπονα από Λένα Ζευγαρά, το οποίο το αφαιρούν στη μαμά μου, που άμα παιδιά την πιάσει πονοκέφαλος, όχι τα παυσίπονα δεν τη σώζουν. Τίποτα δεν τη σώζει. Και δεν ξέρω, μου το θύμισε πάρα πολύ, που έχει καταντήσει πλέον τόσα χρόνια να είναι ένα εσωτερικό οικογενειακό αστείο. Και να λέμε ότι πρέπει να αλλάξει κεφάλι, δεν γίνεται.
0: Συγγνώμη,
1: δηλαδή,
0: Μαρία μου, επειδή αυτή είναι μια επιστημονική εκπομπή, τι να τα κάνω τα παυσίπονα. Ξεμάτιασμα δύο έχετε δοκιμάσει.
1: Άστο, Βαγγέλη μου, άστο.
0: Όχι, για πες μου, νιώθω ότι υπάρχει μια ιστορία εδώ πέρα.
1: Θυμάμαι τη μαμά μου από όταν ήταν. Με έκανε στα 20, άρα να τη θυμάμαι από τα 25. Τη θυμάμαι να έχει πάρα πολύ συχνούς πονοκεφάλους, που πλέον το λέω ότι είναι ανυπόφορο, αλλά επειδή είναι χρόνια το έχει συνηθίσει και η ίδια, οπότε είναι ένα εσωτερικό, ξαναλέω, οικογενειακό αστείο έχει καταντήσει, λοιπόν, φαντάσου δηλαδή. Ευτυχώς έχω γλιτώσει, αν μιλάμε για κληρονομικότητα, γιατί έχω φτάσει 30 και δεν έχω
0: 30, μοιάζεις πολύ μικρότερη.
1: Ευχαριστώ, Βαγγέλη, το κρατάω, είπε και η Ανούλα πριν.
0: Άνα το άκουσες αυτό,
1: Άνα
0: το άκουσες. Σε κάθε περίπτωση, Viber 631-929-929, στείλτε μας το καλύτερο ξεμάτισμα που έχετε, να το προωθήσουμε στη μητέρα της Μαρίας εδώ πέρα, να δει ότι επιστημονικά μόνο με το ξεμάτισμα γίνεται καλά αυτό.
1: Ναι,
0: παυσίπονα και φάρμακα και τέτοια. Έλα, σε παρακαλώ τώρα. Αυτά είναι ψευδιές όλα.
1: Λοιπόν,
0: σαν το μάτι δεν υπάρχει.
1: Γενικά, ρε παιδί μου, εγώ δεν πιστεύω στο μάτι.
0: Α, εδώ έχουμε ιστορία.
1: Από τότε που έκανα τη Μαρίνα, που είχαμε και εμείς τα λεγόμενα tantrums, τα ξεσπάσματα των νεογνών, που δεν ξέρεις που οφείλονται και μπορούν να κρατήσουν από ένα δεκάλεπτο μέχρι 20 λεπτό μέχρι και μισάωρο.
0: Οφείλονται στο ότι είναι νεογνά.
1: Τέλος πάντων, ναι, αυτό που δεν ξέρεις τι έχει.
0: Είναι νεογνώ
1: και
0: αυτό.
1: Δεν ξέρεις και τι θέλει, γιατί δεν μπορείς να το επικοινωνείς και στο επικοινωνεί μόνο με το κλάμα.
0: Μωρό είναι, τι θες τώρα, να σου στείλει ένα mail. Αγαπητή και μητέρα, θα ήθελα να μεταΐσετε.
1: Θυμάμαι μία φορά, παιδιά, που είχε ένα σταμάτητο ξέσπασμα που απλά είχαμε μείνει και την κοιτούσαμε μέχρι που θα σταματήσει. Δεν ήξερα τι άλλο να κάνω. Και την επόμενη μέρα με παίρνει τηλέφωνο. Όχι, με παίρνει τηλέφωνο, με πετυχαίνει.
0: Η Μαρίνα.
1: Με γειτόνισα, βρε.
0: Μητέρα, δεν μεταΐσετε χθες.
1: Με πετυχαίνει στον δρόμο και μου λέει: Μαρία μου, χίλια συγγνώμη. Πήρα, λέει, την πρωτοβουλία να στο ξεματιάσω. Μόλις το ξεμάτιασα, λέει, ηρέμησε.
0: Αυτό
1: την άρχισα, της λέω: Καλή μου γυναίκα, την άκουγες 20 λεπτά να σκούζει και το τελευταίο λεπτό βρήκες να την ξεματιάσεις. Τόση ώρα τι έκανες.
0: Είσαι άδικη τώρα, γιατί αν δεν το είχε κάνει θα έκλαιγε ακόμα.
1: Το θέμα,
0: το τελευταίο λεπτό
1: το θέμα
0: ήταν
1: είναι ότι την πρωτοβουλία δεν μπορούσε να την πάρει πιο πριν, αφού την πήρε που την πήρε.
0: Συγγνώμη, αλλά δεν δουλεύει έτσι η επιστήμη, Μαρία. Δεν δουλεύει, οπότε σε βολεύει. Τέλος πάντων, πες και τίποτα άλλο τώρα να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται.
1: Λοιπόν, θα πω ότι η μοτοποδηλατο εμπορική Στεφανάκη.
0: Ποια?
1: Η μοτοποδηλατο εμπορική Στεφανάκη. Διν τραν, διν τραν.
0: Έτσι πάει αυτό.
1: Διν τραν. Ναι. Είναι εδώ με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο από το 1958, παρακαλώ. Προσφέροντας μια μεγάλη
0: ποικιλία
1: ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Η γιαγιά μου ήταν τριών, πλάκα μου κάνει.
0: Μέχρι και εγώ ήμουν αγέννητο τότε. Wow.
1: Λοιπόν. Βρίσκεις δύο φυσικά καταστήματα στην πόλη μας. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας εκεί και ένα κατάστημα, το πρώτο κατάστημα βασικά, Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-346-138. Δεν μιλάμε μόνο για πώληση λιανική ή χοντρική, μιλάμε και για σέρβις.
0: Τα πάντα όλα.
1: Φυσικά, και μιλάμε για αποκλειστικό εισαγωγέα Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Και κάπου εδώ να τους ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά για αυτό το δώρο.
0: Το υπέροχο δώρο.
1: Στον κόσμο, ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ.
0: Σε δραχμές πόσο είναι?
1: 200 επί 365.
0: Πόσες φορές θα μπορώ να δω,
1: λοιπόν,
0: το χαριετίσματα ζεύγους διακοπτόμενα από εμφάνιση τέχνου?
1: Σκέφτομαι ότι το 10.000 είναι 30 ευρώ. Άρα.
0: Πω, μαθηματικά για τρελούς. Λοιπόν, ξέρεις τι, πάω να ακούσουμε κανένα τραγούδι. Γιατί βλέπω εδώ πέρα να δουλεύουν υπερορίες.
1: Φυσικά δεν το κάνετε εσείς. Τόσοι μας ακούτε και στέλνετε στο Viber και την κόρο του ποδήλατου, κάνετε και
0: ένα λογαριασμό για μένα. Ναι, πλάκα, πλάκα, το για το ποδήλατο. Στείλτε μας πόσο είναι τα 200 ευρώ σε δραχμές και πόσο σοκάδες είναι το ποδήλατο, να το ζυγίσουμε.
1: Η Άννα 20 νιώθει ακόμα η Μαρία. Τι 20 βρε και εσύ.
0: 12. Έλα, άκου το Χατζηγιαή που σου αρέσει τώρα να υπολογίσω ότι ο ποδήλατο. Θεέ μου, τι κάθομαι και λέω πρωινιάτικα.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4, στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-2859-99. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
3: Μοτοποδήλατε Μπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατε Μπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
4: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μία βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
5: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
6: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: δεν ξέρω, έχει δικαιοδοσία ο Οικονομόπουλος, δηλαδή έχει τον θεσμικό χαρακτήρα να κάνει καταγγελία?
1: Τι να πω τώρα, μέσα από τους στίχους του ο καθένας
0: μου και αυτή η απορία εμένα,
1: μπορεί
0: τώρα,
1: να κάνει τα πάντα όλα.
0: Θεσμικά όμως μπορεί
1: να καταγγείλει, να κάνει μια καταγγελία, μπορεί κάθε πολίτης να προβεί σε μια τέτοια διαδικασία, θέλω να πιστεύω. Τώρα αυτός ο ένοχος τον κρίνει το δικαστήριο.
0: Γιατί έκανε καταγγελία, αλλά ήταν στην ουσία καταδίκη. Γιατί έβγαλε απόφαση. Δεν μπορεί να καταγγείλει.
1: Γι' αυτό λέω ότι μέσα από τους στίχους μας μπορούμε να κάνουμε. Αν θες, εγώ σου χτίζω, Βαγγέλη μου.
0: Την καταγγελία κάνει και τα αρμόδια δικαστήρια λαμβάνουν να προβούν στην απόφαση. Τώρα, καταγγελία ότι ένοχος είναι λάθος. Νίκο Οικονομόπουλο, δες το σε κάποια φάση. Πιστεύω
1: εντάξει,
0: ότι
1: το παιδί έχει μιλήσει όμως σε προηγούμενο τραγούδι για ψυχοπαθολογικά αίτια που τα αναζητάει και τα ερμηνεύει.
0: Ναι, για το μάτι, στο μάτι αναφέρθηκε όμως, γιατί τόσο κόπο κάναμε, τόσο αγώνα για να το αναλύσουμε.
1: Μπα, όχι. Στο μάτι θυμάμαι έχει αναφερθεί ο Νίκος, πώς τον λέμε, τον προσιαστή αυτόν τον που... Έλα τώρα, πώς τον λένε τον
0: προσιαστή. Α, ξέρω ποιο λες.
1: Έλα, Βαγγέλη, πώς τον λένε.
0: Όπο, το έχω,
1: που
0: το
1: τραγουδάει το «Έχω μάτι, μάτι, μάτι».
0: Όπο, εδώ το έχω, εδώ το έχω.
1: Πώς τον λένε, Βαγγέλη, έλα, που κάνει για... και το show το «Just the Two of Us».
0: Γιατί μου το κάνεις τώρα αυτό.
1: Που πλάκα πλάκα αυτός μπορεί να φαίνεται λίγο έτσι τρελούλης, αλλά έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο background, από ό,τι ξέρω. Έχει μια τεράστια περιουσία,
0: ναι,
1: που καλά κάνει ο άνθρωπος και τη χαίρεται, ναι, και αυτά δουλεμένη την έχει και βασικά και αποκληρονομικά. Και από κληρονομιά τη βρήκε, καλά κάνει. Δηλαδή, εντάξει, τώρα δεν θα κρίνουμε και αυτό. Αλλά ξέρω ότι η background έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο.
0: Λοιπόν,
1: και κάποια στιγμή πήγαν να τον βγάλουν για να τον καταγγείλουν καλή ώρα για φοροφυγές και τέτοια.
0: Α, ναι.
1: Ναι, αλλά αποδείχθηκε.
0: Επειδή σε βλέπω ότι έχει πάρει φορά, κάτσε να σου βάλω ένα ωραίο intro να το πάρει πάνω τελείω. There is no business like show business. Show business.
1: Κουτσοπολιό. Πώς τον λένε, ρε παιδιά.
0: Μιλάμε τώρα, το έχω στην άκρη της γλώσσας. Θέλω να το θυμηθώ, δεν θα το θυμηθώ. Πες μας αυτό που έχεις ετοιμάσει να το βρω, γιατί θα σκάσω.
1: Ναι,
0: θα σκάσω,
1: πάντων,
0: θα σκάσω.
1: Δεν είναι ότι έχω ετοιμάσει κάτι. Απλά χτες έπεσαν κάποια άρθρα στην αντίληψή μου και μετά story κατ' επέκταση και αυτά. Και έχω λίγο στενοχωρηθεί και πολλοί κόσμος έχει στενοχωρηθεί και προβληματιστεί.
0: Κοκλώνεις το γερατό μου.
1: Αχ, ναι, βρε.
0: Συγγνώμη γι' αυτό.
1: Τέλος πάντων, ναι, εγώ τώρα θέλω να αναφερθώ στο Μάνο Χατζηδάκη, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή από το 1994.
0: Α, θα πεις για το συμβάν που έλαβε χώρα στη συναυλία. Ναι, φυσικά.
1: Ωραία,
0: και το είδα.
1: Χαίρομαι που το είδες για να το συζητήσουμε μαζί. Λοιπόν, φυσικά τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη ακούγονται μέχρι και σήμερα και θα συνεχίζουν
0: για
1: να
0: πάντα
1: ακούγονται. Ωραία. Ο Μανώλης Μητσιάς έδωσε μία συναυλία τις προηγούμενες ημέρες των Δίων και ήρθε ξαφνικά τώρα εντός εισαγωγικών, γιατί δεν ξέρω κι εγώ ακριβώς τι έχει προηγηθεί και προσπαθώ να μην κρίνω και να μην κατακρίνω. Αλλά δεν μπορείς να το αφήσεις λίγο και αυτό να περνάει, ρε παιδί μου, έτσι. Βγαίνει ξαφνικά ο γιος του Μάνου Χατζηδάκη, mm-hmm, αν δεν απατώ με τον λένε Γιώργο.
0: Ναι, Γιώργο, νομίζω
1: και εγώ,
0: ναι.
1: Είπε ότι απαγορεύει χωρίς άδεια πλέον να ερμηνεύονται τραγούδια του πατέρα του σε δημόσιες εμφανίσεις, συναυλίες κλπ. Κάτι το οποίο είναι άδικο, αλλά...
0: Διόρθωσέ με, νομίζω ότι μόνο για φέτος, γιατί φέτος... είναι κάποια χρόνια από το θάνατο του Μάνου Χατζηδάκη, κάτι τέτοιο. Και κάτι διάβασα τώρα.
1: Το 1994 απεβίωσα.
0: Δεν θέλω να μεταφέρω μια ανακριβή πληροφορία, αλλά φέτος έχει οριστεί ως έτος μνήμης του Μάνου Χατζηδάκη. Θα το ψάξω λίγο, γιατί πιάσα προετοίμαστο.
1: Και πάλι, εμένα αυτό τώρα με πάει λίγο μακριά και δεν μου αρέσει. Μπορεί να είναι λάθος η άποψή μου, είναι ότι προσπαθείς τώρα να αποσπάσεις χρήματα, ποιος είναι ο στόχος σου?
0: Κοίταξε να δεις, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Αρχικά μιλάμε για ένα τραγούδι που έχει γραφτεί για τον Μανώλη Μητσιά.
1: Ναι, και πάρα πολλά, μα περίμενε, δεν είπε μόνο για ένα τραγούδι.
0: Εγώ πιάνω το συγκεκριμένο παράδειγμα, το Γιάννη το Φωνιά, το τέτοιο. Λοιπόν, ακόμα και αν έχει τα δικαιώματα ο εκάστοτε άνθρωπος, είτε εν ζωή είτε κάποιος κληρονόμος, έχει τα δικαιώματα, τα πνευματικά δικαιώματα των έργων. Εντάξει. Οκ, πληρώνει ο εκάστοτε καλλιτέχνης πνευματικά δικαιώματα και όπως γίνεται παντού και πάντα.
1: Αυτό συμβαίνει και στα θεατρικά έργα. Αυτό θέλω να σου πω. Αν απεβιώσει ο χύψης συγγραφέας, μετά τη αφήνει μια διαθήκη. Κάτι, η κληρονομιά περνάει
0: δηλαδή,
1: στους
0: μετέπειτα. Πιστεύω ότι είναι προσωπικό το θέμα.
1: Στους συγγενείς, στην οικογένεια και αυτά. Τέλος πάντων, αν είσαι όμως μάγκας.
0: Ναι.
1: Σωστός και ωραίος τύπος. Εάν
0: δεν το
1: είσαι,
0: τραγουδάς.
1: Όπως ο Μανώλης Μητσιάς, δεν το τραγουδάς, αλλά το απαγγέλεις.
0: Βγαίνει και το απαγγέλεις.
1: Και έχεις ένα ζεστό χειροκρότημα από τον κόσμο που σε κατανοεί, γιατί το τονίζω αυτό. Εάν είσαι μάγκας και άνθρωπος με ήθος και αξίες, κάνεις τις σωστές κινήσεις. Ματ και έτσι αποθεώνεσαι. Εμένα ο Μανώλης Μητσιάς με συγκινεί μόνο που ακούω αυτό το τραγούδι, το ερωτικό, το με μια πυρόγα. Εντάξει,
0: λοιπόν, άκου να δεις τώρα θα κάνουμε. Θα σπάσουμε το σύστημα, θα ρίξουμε γοροθιά στο μαχαίρι.
1: Ναι.
0: Γιατί εκ του ασφαλούς εγώ έχοντα και το επίθετο.
1: Αχ, ουχ!
0: Έχω το επίθετο, θα τραγουδήσω τώρα το Γιάννη το Φωνιά. Εδώ στο ΝΑΠ 92,9. Και ποιο έρθει θα μου πει τι. Είμαι και εγώ κληρονόμος, θα αποφάσα.
1: Και...
0: χωρίς καζού, το υπόσχομαι.
1: Oh, Παναγία.
0: Ο Γιάννης ο Φωνιάς, παιδί μιας πατρινιάς και ενός μεσολογγίτη. Εχθές την Κυριακή, μετά τη φυλακή, επέρασα από το σπίτι.
1: Παιδί, θα κλάψω.
0: Και ας έρθει κάποιος τώρα να μου πει τραγουδάω Χατζηδάκη γιατί είμαι ο ίδιος.
1: Τώρα μπορώ να πω ότι με συγκίνησες.
0: Όντως.
1: Ναι, και το είπες και πάρα πολύ ωραία και χωρίς να το διαβάζεις και δεν ξέρω. Και χωρίς καζού. Οπότε εγώ δεν συγκινήθηκα.
0: Όλα υπέρ, όλα υπέρ.
1: Και έρχεται και η απόλυτη θεά. Θέλω να γίνουμε φίλες. Αλήθεια, δεν μπορώ.
0: Για
1: δεν
0: πες,
1: μπορώ.
0: Για πες.
1: Έρχεται η θεά, η Ανούλα μας. Τη Βύση εννοώ, Ανούλα.
0: Προφανώς δεν το συζητάμε.
1: Δεν εννοώ.
0: Έρχεται η φίλη μου εδώ πέρα, απλά θέλω να το πω στο ραδιόφωνο. Ναι.
1: Εννοώ τη Βύση. Έρχεται η Ανούλα λοιπόν και λέει ότι ο κόσμος δικαιώνει πάντα τα τραγούδια και τους ερμηνευτές του.
0: Ορίστε.
1: Που το έγραψε χαρακτηριστικά σε ένα story, υποστηρίζοντας το Μανώλη Μητσιά. Παιδιά, εντάξει, τη λατρεύω αυτή τη γυναίκα, δεν μπορώ, είναι η απόλυτη. Είναι η απόλυτη.
0: Μα το σωστό είναι αυτό.
1: Και κάπου εδώ ναι. Να πω, χτες που διάβασα, ότι ο Μίκης Θεοδωράκης από την άλλη κάτι ένιωθε, κάτι είχε προβλέψει.
0: Κανείς δεν μου στείλει να κάνω Θεοδωράκη
1: εδώ μεταξύ. Είχε αφήσει εντολή, να το πω, ότι τα τραγούδια του εις τους αιώνες των αιώνων να είναι, να ερμηνεύονται. Χωρίς καμία υποχρέωση, χωρίς δικαιώματα, χωρίς τίποτα.
0: Ωραίος.
1: Κοίταξε και από τη μεριά του, κάθε καλλιτέχνης εννοείται ότι πρέπει να έχει τον.
0: Εγώ Θεοδωράκη, πότε θα κάνω. Ένα μήνυμα στο βάζει.
1: Απέναντι σε τέτοιους καλλιτέχνες. Όπως εσύ τώρα, εντάξει, που εμείς είμαστε μια εκπομπή που εκπέμπουμε μια αλφα ενέργεια, ρε παιδί, μια θετική ενέργεια.
0: Ναι, είμαστε
1: μια
0: πρωινή παρέα.
1: Δηλαδή, δεν θέλουμε να συζητάμε για δυσάρεστα και αυτά.
0: Καθόλου.
1: Κάποια θέματα όμως και εμείς τα ακουμπάμε με σεβασμό. Όπως εσύ τώρα,
0: πάντα.
1: Ρε παιδί, που εμείς κάνουμε την πλάκα μας και αυτά. Είδες που σου είπα τώρα πόσο ωραία το είπες.
0: Μα είναι πολιτική κληρονομιά, δεν γίνεται.
1: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είμαστε καλά. Και όποιος διαφωνεί να πρέπει να δραπεί, του λέει και να τάσει εδώ πέρα ξεκάθαρα πράγματα.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
1: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
4: Έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο.
1: Νίκος Μακρόπουλος, live. Κυριακή, 2 Αυγούστου, Cabana Beach Club.
4: Σε σένα μιλάω.
1: Ο απόλυτος λαϊκός ερμηνευτής έρχεται για μία και μοναδική βραδιά στην πόλη των Χανίων για να ημίσουμε τον έρωτα.
4: Σε θέλω παράφορα.
1: Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Νίκος Μακρόπουλος, live.
4: Τι κάναμε.
1: Καμπάνα Μάρε Beach Club στην Αγία Μαρίνα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946-7224-06. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
0: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
5: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
7: Ουχ, φτάσαμε!
6: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Με λένε Αλέξη. Σε λένε Σοφία.
11: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγελιό Φασουλάκη.
12: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου λέω.
11: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που

0: Έχω λάβει μηνύματα για το πόσο ωραία τραγούδησα προηγουμένως, το οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ισχύδες.
0: Αλλά κανείς δεν μου ζήτησε Θεοδωράκη. Βέβαια τώρα έχω ανεβάσει πολύ ψηλά τον πύχη και ντρέπομαι να κάνω Θεοδωράκη. Θα το κάνω αύριο, δεν έχει ξεχαστεί αυτό.
1: Λοιπόν, εγώ κάπου εδώ θέλω να θίξω ένα θεματάκι που συζητούσαμε προηγουμένως με το Βαγγέλη.
0: Θίξε.
1: Off. Ότι το AI έχει μπει τόσο πολύ στη ζωή μας, που πλέον όταν μας στέλνουν μία φωτογραφία, οπουδήποτε μας το στέλνουν, είτε Facebook, είτε Instagram, είτε Viber, είτε οπουδήποτε, πρέπει λίγο να το διπλοτσεκάρουμε πλέον, γιατί παιδιά, αυτό που συμβαίνει είναι κάπως τρομακτικό.
0: Γιατί και είναι αυτή, ρε παιδί μου, γιατί πλέον έχουμε φτάσει σε σημείο που είναι όλα πολύ ρεαλιστικά.
1: Πάλι καλά όμως θα πω που γίνονται κάποιες αστοχίες και στο AI.
0: Ναι,
1: και λίγο άμα την καλοκοιτάξεις τη φωτογραφία και δεύτερη και τρίτη
0: αλλά
1: φορά.
0: Αλλά πρέπει να είσαι λίγο ψαρωμένος, η αλήθεια είναι.
1: Πρέπει να είσαι.
0: Όχι ψαρωμένος, υποψιασμένος.
1: Αυτό. Γιατί, παιδιά, δεν γίνεται. Δεν. Εγώ τρομάζω. Λίγο. Δεν μπορώ το τόσο αντίθετο της πραγματικότητας.
0: Και θα πω να κάνω τον μπάρμπα λίγο. Και πού είσαι ακόμα, Μαρία μου? Τι άλλο?
1: Ωραία.
0: Θα δουν τα μάτια μας?
1: Και εμένα λοιπόν, επειδή με διακατέχει μια ρετρολαγνία και θέλω λίγο έτσι το παλιό,
0: και
1: το αυθεντικό,
0: ένα φιλοσοφικό
1: το πράγμα,
0: mood γενικότερα.
1: Σε ευχαριστώ. Να πούμε ότι από την παρέα μας εννοείται και πάλι καλά και δόξα το Θεό που υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Φιλοσοφίες εννοείται, για να
0: φτιάξει
1: παραδοσιακή μπουγάτσα. Δεν θυμάμαι τώρα χρονολογία που άνοιξε αυτό το μαγαζί στο Ηράκλειο, αλλά
0: δεν
1: απατώ, με
0: 1722
1: ή 1922. Ναι, σωστό και αυτό το είδος. Έτσι, κατά την απελευθέρωση της Ελλάδος.
0: 22 χρόνια μετά
1: την επανάσταση πήγαν.
0: Μετά προβλήθηκε το χαργεντισμί ζεύγους διακοπτόμενοι,
1: ναι,
0: από τέτοιο.
1: Και μετά από την καταστροφή της Σμύρνης που πολλοί πρόσφυγες, ναι, πήραν το δρόμο έτσι.
0: Σταμάτα μωρέ μου, μαυρίζεις την ψυχή. Πες τις μπουγάτσες.
1: Όχι, θέλω να δείξω για την ιστορία μου, για το ιστορικό μου υπόβαθρο. Σταμάτα.
0: Πω, πω.

0: Μπουγάτσα μου μύρισε ξαφνικά, μου φέρε τη μικρασιατική καταστροφή.
1: Τι μπουγάτσες.
0: Ω Θεέ μου, τι τραβάω με αυτή.
1: Λοιπόν, φιλοσοφήσετε, σταμάτα μωρέ. Τι τραβάω.
0: Τα μαλλιά που τραβάω μαζί σου.
1: Α, σωθήκαμε, εντάξει.
0: Δεν κάνω τίποτα.
1: Δεν τρέβα στο πουκάμισο να κάνει και κάτι.
0: Ναι, να ισχυώσει λίγο. Ζαρώνει, ζαρώνει. Αυτά τα ταλινά ζαρώνει.
1: Ναι, φορά λινά, ναι. Μα γιατί δεν είσαι για κάτι άλλο, βρε.
0: Ο άνθρωπο είναι μοντέλο. Ραδιοφωνικό μοντέλο με το ίδιο σημείο.
1: Φιλοσοφίες που λες, είτε στα λιοντάρια, είτε Καστρινογεννάκη 1 στην περιοχή της Αγίας Φιλοθέης μέσα στο Sport Point, είτε μέσω φαγητό εφαρμογών, είτε μέσω φιλοσοφίες.gr για να έχεις και 10% έκπτωση. Ωραία, έχεις.
0: Τόσες επιλογές.
1: Α, ναι. Και έχεις επίσης τόσες επιλογές σε πρωινά, σε brunch, σε λίγο πιο μεσημέρι. Σε
0: και απόγευμα και βράδυ να πας, δεν σου πει κανείς τίποτα. Έχω φάει απογευματινή μπουγάτσα, μια χαρά ήτανε.
1: Λίμωνο.
0: Το χειμώνα ξέρεις πολύ ωραία. Πας να κάνει κρύο έξω.
1: Να περιμένουμε, πας για τη σοκολάτα.
0: 23 Σεπτέμβρη έχει κλείσει στην ησημερία, το είπαν. Πού είναι η Χρύσα σήμερα, όταν δεν βλέπω τη Χρύσα.
1: Έχετε κάνει κράτηση στις φιλοσοφίες ποτέ?
0: Κράτηση δεν έχω κάνει γιατί έχω κούτελο. Και όποτε πάμε. Και σου έχω τάξει στο μπαλκόνι, σου έχω τάξει.
1: Ναι, τώρα παιδιά, το πήγαμε τις προάλλες με το Βαγγέλη φιλοσοφίες και του κάνω από το στενό ακόμα. Πώς λέγεται, μωρέ, εκεί που είναι τα μαγαζιά.
0: Χάνδακος, αρχή Χάνδακος είναι από εκεί.
1: Είχαμε περάσει τη Χάνδακος κι εσύ.
0: Τέλος πάντων, εκεί που είμαστε, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Ποιος είμαι, Μαγκελάνος, δεν
1: θυμάμαι. Είναι παλιό
0: ενετικό. Οκ, είναι.
1: Θυμάσαι.
0: Τι είπες τώρα.
1: Να μην θίξω τώρα άλλο κατάστημα, ή λέω ήταν παλιό που υπήρχε. Παλιό ενετικό, τέλος πάντων.
0: Ωραία ραντεβού, δεκαετία του 90. Πως ήσουν αγέννη, την ξεχνιόμαστε.
1: Ναι, το πρόλαβα σαν ενετικό και έχω καθίσει. Πάμε παρακάτω.
0: Ως παιδί.
1: Ως παιδί τώρα, ως ενήλικας πάω στο τωρινό μαγαζί και παρτάρω. Τι θες να κάνω.
0: Δεν ρωτάω, δεν με νοιάζει.
1: Τέλος πάντων, ήμασταν ακόμα έξω από το τότε ενετικό. Και του κάνω. Εντάξει, ήταν φύσκα το μαγαζί και του κάνω. Μα ναι, θα βρούμε. Ένα με μια ειρωνία. Γιατί όποιο με ξέρει, το λέω. Μα ναι, θα βρούμε. Μα ναι, έχει δίκιο.
0: Ηρωνία σε μένα, μακράκι. Ηρωνία σε μένα.
1: Και γυρνάει και μου κάνει Ευαγγέλη. Με εμπιστεύεσαι. Του λέω, μπορώ να κάνω αλλιώ εδώ που φτάσαμε. Και παιδιά με το που φτάνουμε. Δεν ξέρω, ως διαμαγείες άνοιξαν τραπέζια, άνοιξαν καρέκλες. Παρακαλώ, καθίστε.
0: Σου καθάρισε την, την καρέκλα σου.
1: Ναι.
0: Σου είπαν τι ωραία δάχτυλα.
1: Τα άκρα μου, ναι.
0: Είναι τον άκρο τα παιδιά εκεί πέρα. Καλημέρα στον Δημήτρη, τον Βασίλη και όλα τα παιδιά που είναι στις φιλοσοφίες. Σε κάθε περίπτωση, δεν ξέρω, μετά έχεις πάλι δουλειά σήμερα.
1: Ναι, βρε Βαγγέλη.
0: Θα πάω μόνος μου, δεν με νοιάζει καθόλου. Πάω να φάω το μήλο, το κράμπλ και τη σόλτη κάραμελ εγώ. Γιατί. Και εσύ θα σου στέλνω φωτογραφίες.
1: Εγώ μπορώ να πάρω πακέτο καθώς περνάω.
0: Ωραία, πάμε παρέα, κεράσω μία. Την άλλη φορά κεράσε εσύ, έτσι δεν είναι? Όχι, μα κεράσαν, είναι καλά τα παιδιά.
1: Κέρασε τους καφέδες, πάψε, μάνα.
0: Εντάξει, και κάτι έκανε. Αμέσως να νομίζω ότι θέλω να σε θίξω. Δεν είμαι αυτός ο άνθρωπος.
1: Τέλος πάντων, εγώ τις λατρεύω τις φιλοσοφίες και τις δικές σου και τις εν λόγω τις δικές μας. Μου αρέσει.
0: Διτή σημασία.
1: Το παραδοσιακό και εύχομαι να υπάρχουν ακόμα εκεί, να στέκουν αγέροχες για πολλά πολλά χρόνια.
0: Και μετά από εμάς. Θα πάμε τα παιδιά μας.
1: Ναι, γιατί
0: θα πήγαινε ξεχωριστά παιδιά, μην αρεσηθούμε, εντάξει.

0: Και πάμε να ακούσουμε τα νέα της Γαλλίφας.
1: Άντε καλέ.
0: Ε, τι αφού έτσι πάει.
1: Λοιπόν, δεν θα ακούσουμε τα νέα της Γαλλίφας, διότι ακολουθεί τις επόμενες ημέρες, εάν δεν απατώμε, από την Παρασκευή 31 Ιουλίου μέχρι και την Κυριακή 2 Αυγούστου, διοργανώνεται το τριήμερο φεστιβάλ για τον Νίκο Καζαντζάκη
0: στη
1: Νιτιά, και από σήμερα ξεκινάνε οι προφεστιβαλικές εκδηλώσεις.
0: Okay.
1: Όπως σήμερα στην Billy Bethlehem. Όχι στην Billy Bethlehem, βρε. Στο θερινό κινηματογράφο Bethlehem, που το μπερδεύω και εσύ μου το ξεμπέρδεψες, Βαγγέλη μου, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μπράβο μου.
1: Ναι, πατήσω το ένα του. Πέντε από το Πανάνιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, ωραία.
0: Νόμιζα ότι θα βρω μπελά τώρα, αλλά μου πες μπράβο. Δεν έχω συνηθίσει.
1: Σήμερα με ελεύθερη είσοδο προβάλλεται η ταινία σε σκηνοθεσία Μιχάλη Κακογιάννη, η ταινία Αλέξη Σορμπάς.
0: Α, πάρα πολύ ωραία.
1: Είναι μια ευκαιρία να ξαναγνωρίσουμε τον συγκεκριμένο χαρακτήρα, ο οποίος...
0: στην οποία πρωταγωνίστηκε ο Αντώνη Κουίν, σωστά? Είναι ο κλασικό Ζορμπά. Ναι, ναι, ναι.
1: Σωστά, Ειρήνη Παπά και όλε οι αγαπημένοι αυτοί ηθοποιό. Φυσικά ακούγεται η ενορχήστρο του Μίκη Θεοδωράκη μέσα.
0: Ασφαλώ, ναι, ναι.
1: Ναι. Και είναι μια διασκευή του μυθιστορήματο Βίο και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: του Νίκου Καζαντζάκη, που εγώ λίγο που έχω μελετήσει τη ζωή
0: την ασκητική.
1: Και την ασκητική, που ειλικρινά ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να την καταλάβω, και ευτυχώς έχει βρεθεί η φίλη μου η Άννα και μου έχει πει ότι...
0: Η γνωστή μας Άννα.
1: Όχι, η άλλη
0: φίλη
1: Άννα. Μου, Άννα, ναι, η οποία μου έχει πει ότι μετά τις 5 φορές αρχίζεις και καταλαβαίνεις.
0: Okay,
1: λέω, ευχαριστώ πολύ.
0: Είναι ένας μπούσουλας όμως.
1: Τέλος πάντων, αυτό αφορά την ασκητική. Το Βίος και Πολιτή του Αλέξη Ζορμπά, λίγο που το έχω μελετήσει, έχω να πω ότι αναφέρεται σε υπαρκτό πρόσωπο που το πραγματικό του όνομα ήταν Γιώργος Ζορμπάς.
0: Okay.
1: Μιλάμε για έναν, πώς τον έχω βγάλει τώρα, για έναν ακτιβιστή της εποχής.
0: Θα πάρω θέση, πώς το λένε, ακροατή, για πες.
1: Τέλος πάντων, ο άνθρωπος είχε αφιερώσει τη ζωή του σε μία σειρά από πράξεις για το κοινό καλό.
0: Okay.
1: Και κάποια στιγμή αποφάσισε, εντάξει, είχε περάσει και πολλές κακουχίες στη ζωή του, έτσι. Mm-hmm. Κάποια στιγμή αποφάσισε να δοκιμάσει λίγο και την, όχι ασκητική, την καλογερική στο Άγιον Όρος.
0: Okay, ναι.
1: Που εκεί γνωρίστηκε με τον Καζαντζάκη και έκτοτε πορεύτηκαν μαζί. Οπότε γι' αυτό ο Καζαντζάκης πήρε μάλλον το έναυσμα να γράψει για τη ζωή του. Όπως κάθε ποιητή, συγγραφέας, θεατρικός και αυτά, θεωρώ, ακόμα και σεναριογράφος, θεωρώ ότι από κάπου παίρνει
0: ένα ερέθισμα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό.
0: Το έναυσμα, ας το πούμε έτσι.
1: Ναι. Ένα έναυσμα. Αυτό. Τι άλλο να πω τώρα? Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία αυτό που κάνουν, και το χωριό η Μυρτιά με το σύλλογο που έχει με όλα είναι μια τεράστια τύχη, ρε παιδί μου, να κατάγεται ένας Νίκος Καζαντζάκης από εκεί, που έχουν και το μουσείο του. Μπράβο.
0: Φαντάσου, Μαρία, ακόμα θυμάμαι Δευτέρα, Τρίτη Δημοτικού, μιλάμε πολλά χρόνια mm-hmm. πριν. Μας πήγαν εκδρομή στο μουσείο του Νίκου Καζαντζάκη στη Μυρτιά και το θυμάμαι ακόμα πάρα πολύ έντονα.
1: Ναι.
0: Είναι μια εμπειρία από τις core memories που έχω, ας πούμε, από τη ζωή μου.
1: Και κάπου εδώ να πω ότι ο Αλέξης Ζορμπάς, που ξαναλέω το πραγματικό του όνομα, θεωρείται Γιώργος.
0: Okay, okay.
1: Ήταν προπάπος του Παύλου Σιδηρόπουλου.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, αν το λέω σωστά, προπάπος ήταν, ναι.
0: Θα το ψάξουμε.
1: Εκεί ο Παύλος Σιδηρόπουλος δισέγγονος του Ζορμπά, άρα ναι, προπάπος.
0: Επιστρέφουμε αμέσως με γεγονότα γκουγκλαρισμένα, γιατί εδώ πέρα αυτή η εκπομπή είναι υψηλού χαρακτήρα. Και
1: περίμενε, βρε, να πω και ένα δύο άλλα. Σήμερα μπορείς να πας στον κινηματογράφο Bethlehem, γιατί μπορώ να μιλάω για τον Καζαντζάκη ώρες ατελείωτες.
0: Είναι το υψηλό επίπεδο της εκπομπής, μην τα λέμε συνέχεια.
1: Ξεκάθαρα. Λοιπόν, συναυλία Βασίλη Παπακοσταντίνου, θυμίζω, στο Τεχνόπολης. Η Άννα εκεί θα είναι.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Αυτό. Μετά πού αλλού μπορώ να σε πάω? Και μπορείς να πας και στις Πατσίδες, που έχουν κριτικό γλέντι.
0: Σε όλες τις Πατσίδες ή μία εκ των Πατσιδών?
1: Βαγγέλη,
0: ήθελα να ρωτήσω.
1: Και μπορείς να πάω, να πω πάλι κάπου εδώ, ότι οι αυλές σχολείων είναι ανοιχτές σήμερα. Και έχει ανοίξει ένα ιταλικό πλοίο, λέει, για το κοινό στο λιμάνι.
0: Ήποπτο.
1: Το αισθημά σου.
0: Ήποπτο το. Θα πάρω το καζού μου τώρα, προκαλείς όμως.
1: Είναι το πλοίο του Ιταλικού πολεμικού ναυτικού.
0: Α, πολεμικό πλοίο, οκ. Okay.
1: Ναι, που θα
0: είναι ανοιχτό για το κοινό.
1: Ναι, βρε, παιδί μου, ξεναγήσιμο.
0: Θα είναι μια ωραία βόλτα αυτή.
1: Θα είναι, απλά είναι η τελευταία ημέρα σήμερα. Εννοείται ότι είναι πάρα πολύ ωραία βόλτα.
0: Α, με ενδιαφέρει. Μπορεί να με βάλει δρόμο από εκεί πέρα. Σε κάθε περίπτωση. Και να με βάλει τι να το κάνω πλοίο Αργυρό. Και εγώ θα έρθω εδώ πέρα αφού γκουγκλάρω τη συγγένεια του Γιώργου Ζορμπά με τον. Παύλο Σιδηρόπουλο.
1: Προπάβος ήταν,
0: Πάω σε. Α, το δω εγώ. Μ' αρέσουν τα τεκμήρια. Επιστρέφω αμέσως.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για την πιο νόστιμη και αυθεντική μπουγάτσα με κρέμα της πόλης από τις Φιλοσοφίες. Δοκιμάστε τη με οποιαδήποτε ζάχαρη της αρεσκίας σας ή με παγωτό καϊμάκι και η γεύση θα σας μείνει αξέχαστη.
2: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
3: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
4: Είμαι η Άννα.
5: Είμαι ο Λάκης.
6: Είμαι η Αφροδίτη.
7: Είμαι ο Γιάννης.
8: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
9: Είμαι η Αγάπη.
10: Είμαι ο Δημήτρης.
11: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
12: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
13: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
14: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κουρασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
15: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
16: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
17: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
16: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
17: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
16: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και τι κατάλαβες που γκρινιάζει συνέχεια που χαλάει ο καιρός Σαββατοκύριακο? Χάλασε σήμερα, Τετάρτη, πώς φάνηκε?
1: Εντάξει, υπάρχει όντως αυτό το σύμπαν που κανονίζει τον καιρό. Ναι. Εντάξει, χαλάσει μια Τετάρτη, αν και δεν πιστεύω ότι την Κυριακή θα είναι καλά, αλλά δεν πειράζει. Ευτυχώς υπάρχει και το Καμπάνα Μάρε στην Αγία Μαρίνα Χανίων.
0: Okay.
1: Βραβευμένο μεγάλη Άγια Σημεία που εκτός από θάλασσα διαθέτει και πισίνα να παραπνιγείς.
0: Γιατί δεν στεναχωρηθείς, ε?
1: Όχι, το λέω γενικά, ρε παιδί μου, για εμάς που ξέρουμε πολύ. Όχι, okay. Το λέω για σένα αυτό προσώπως.
0: Εσύ απαπνιγείς,
1: και ανέβαια στεναχωρηθώ, Βαγγέλη μου, αν πάθεις κάτι, αλίμονο.
0: 6-9-31-9-29-9-29, ποιος πιστεύει ότι η Μαρία είπε το μεγαλύτερο ψέμα που έχει ποτέ στη ζωή της?
1: Μα πας καλά τώρα.
0: Τι?
1: Τι νομίζω, δεν θα στεναχωρηθώ εάν πάθεις κάτι?
0: Δύο μέρες.
1: Την κουβέντα που την πιάσαμε.
0: Να και τα πνιγώ. Μπορώ να πνιγώ με ένα μήλο, ρε παιδί μου. Δεν πρέπει να πνιγώ στην πισίνα. Πάρε να πνιγώ, να βήξω ζύγιο.
1: Να προσέξεις πώς σας τρως το μήλο.
0: Να πάει στο. Όπως λέγει η μάνα μου, να πάει ένα στο στραβόλεμο. Γιατί είναι ο ίσιος ο στραβός. Και επίσης τρομερή ατάκα. Το μήλο κάνει κακό κρούψιμο.
1: Παιδάκι μου.
0: Σε αντίθεση με άλλα φαγητά που κάνουν καλό κρούψιμο. Πνίγομαι. Τι ωραία. Τι χαρά είναι αυτή.
1: Παιδάκι μου, έχεις το λόγο μου, ο μπαμπάς μου. Ακόμα 30 χρονών που έχω φτάσει, άμα με δει να τρώω μήλο με τη φλούδα, θα μου την πει πάση θυσία.
0: Παιδί μου, 45 έχω πάει και ακούω τα ίδια πράγματα. Μην περιμένεις ότι αυτά θα εξαλειφθούν. Αυτά είναι μέρος εσαΐ, είναι αυτό, εφόρου ζωής.
1: Λοιπόν, επανερχόμεθα, Καμπάνα Μάρε λοιπόν, στην Αγία Μαρίνα Χανίων, όπως σου είπα, βραβευμένο με γαλάζια σημαία, καθώς συνδυάζει γαστρονομία, έντονη νυχτερινή ζωή με επικές παρτάρες. Βρίσκεις residents DJs καθημερινά, φιλοξενεί και guest DJs, καθώς κάνει και live και εκδηλώσεις που μπορείς να παραπεμφθείς εκεί πέρα, να απευθυνθείς μάλλον εκεί πέρα και να σε οργανώσουν οι άνθρωποι με το κατάλληλότερο δυνατό τρόπο. Σήμερα το Καζού το κάνει πάρα πολύ ωραία. Το πάει πολύ καλά, οπότε βλέπετε. Διατηρώ την ψυχραιμία μου. Κάπου εδώ, όπως σου είπα, διαθέτει και παραλία αλλά και πισίνα με άνετες ξεπλώστρες, VIP καμπάνες με ιδιωτικό τζακούζι, παρακαλώ πολύ, και εννοείται διαθέτει δικό του πάρκινγκ. Επίσης, όπως προανέφερα, φημίζεται για τα μεγάλα του πάρτι, φιλοξενώντας επώνυμους καλλιτέχνες και DJs. Το αμέσως επόμενο πάρτι που θα είναι live Νίκος Μακρόπουλος. Που, πότε σου είπα ότι έρχεται ο Νίκος ο Μακρόπουλος?
0: Μου είπες, αλλά πρέπει να μου ξαναπείς, γιατί έχω
1: πότε
0: πολύ μικρό attention span.
1: Πότε σου είπα, Βαγγέλη, ότι έρχεται? Α, σου είπα ότι έρχεται στις 2 του μήνα. 2 του μήνα είναι την Κυριακή.
0: Το ήξερα.
1: Και μπαίνει στο Instagram του σταθμού μας, A92,9.
0: Το Instagram που σε ανεβάζει.
1: Ευχαριστώ. Καλά, ακολουθείς τα βήματα του διαγωνισμού που τρέχει.
0: Συγγνώμη που την είπες.
1: Γιατί η κλήρωση θα γίνει 31 του μήνα, την Παρασκευή. Και μπορεί να είσαι ένας από τους τυχερούς.
0: Θα πρώτο κληρώσουμε την Παρασκευή. Κληρώ τα πάντα όλα. Γιατί το Αρνί θα κληρώσουμε την Παρασκευή.
1: Δεν θα κληρώσουμε όλα εμείς. Θα κάνει και κάτι και παραγωγή.
0: Εμείς κληρώνουμε το ποδηλατάκι.
1: Οπότε μην ανησυχείς καθόλου.
0: Μια και το ανέβη.
1: Τώρα, εάν δεν προλάβεις. Ναι, κάνεις τα δικά σου. Δεν, εγώ λέω τα δικά μου.
0: Α, να κάνω τα δικά μου.
1: Ναι, τώρα, εάν δεν προλάβεις τον διαγωνισμό, να σου πω ότι τρέχει.
0: Ήταν μεγάλο ποδήλατο αυτό.
1: Υπάρχουν και κρατήσεις που μπορείς, υπάρχει και τηλέφωνο κρατήσεων που μπορείς να κάνεις ώστε να είσαι άνετος εκεί πέρα, στο Καμπάνα Μάρε. Μπαίνεις στο Instagram, αν θες ακολούθε και το Καμπάνα.
0: Ακολούθα τα πάντα. Ακολούθα τη Μαρία τη Μακράγη να ανεβάζει followers, να πηγαίνει μετά στο τσιόν. Λέει: έχω 100.000 followers. Ω, έλα Μαρία Μακράγη.
1: Δεν είμαι τέτοια.
0: Θα τα ψάχνουν αυτά, να ξέρεις.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ξέρω εγώ στην τέτοια είπα το τσιόν.
1: Εκεί που πάω εγώ για οντισιόν, ψάχνουν άλλα πράγματα, Βαγγέλη μου.
0: Τέλο, μπείτε, ακολουθήστε τη Μαρία Μακράγη τώρα, όλοι.
1: Όχι,
0: θέλω να πάμε 10.000 ακολούθου σήμερα.
1: Τι λες, μωρέ, Παναγία μου, δεν θα ήθελα.
0: Θα σε κάνω influencer.
1: Τι λες, καλέ, όχι, δεν
0: θα σε κάνω βασίλισσα.
1: Δεν θέλω.
0: Πριγκίπισσα. Κλητήρα.
1: Όχι, εγώ μεγάλωσα με το να είμαι Αμαζόνα. Πλάκα μου κάνεις και θα έρθεις τώρα να με κάνεις πριγκίπισσα και κλητήρα.
0: Αμαζόνα, το οποίο ξέρετε τι σημαίνει αυτό, ότι κάπου στη Γαλλία έχουν άλογα, ξεκάθαρα.
1: Γαϊδουράκια είχαμε.
0: Δεν ήθελα να το πω, αλλά

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: τώρα.
1: Εργασιακός μεσαίωνας, δεν έχω να πω τίποτα άλλο για αυτά που συμβαίνουν εδώ πέρα. Παρ' όλα αυτά, τελευταία στιγμή το βρήκαμε. Ήταν πολύ ωραίο.
2: Μάτια, μιλάμε εμείς.
1: Μην ξεχνιόμαστε. Έλα να σου πω, εντάξει, πάνω που είχα πέσει ψυχολογικά, ανέβηκα ψυχολογικά, γιατί συμβαίνουν σε πράγματα και θάματα. Μην ξεχνάτε να πληρώσετε το 99 για το app το πρωί Plus, για να βλέπετε
2: παιδιά,
1: όλα τα σφόδομα και τα γόμορα.
2: Μπροστά μας υπολογιστές, κινητά, τα πάντα όλα, δεν έχουμε αξιωθεί ακόμα να γκουγκλάρουμε για το αν είχε χτες πανσέλινο.
1: Αν είχαμε και αυτή την κρεμότητα. Λοιπόν, πες δύο πράγματα, θα το ψάξω εγώ επί τόπου.
2: Γιατί... Ναι, γιατί δεν μου λέει και κανείς
1: άλλο. Ναι, γιατί και αυτό ήθελα να πω.
2: Καλημέρες, ποδήλατε και τα δικά σας μια χαρά μας τα λέτε. Άμα σας ρωτήσουμε τίποτα σημαντικό σχετικά με την πανσέλινο χτες, δεν μου το απαντάτε.
1: Και όντως, επειδή το έψαξα, ο Αλέξης Ζορμπάς ήταν όντως Γιώργος Ζορμπάς, γεννηθής. Α, κάτσε, γιατί το χάσα. Μισό λεπτό, να πούμε κάποια γεγονότα.
2: Παλιά.
1: Όχι, γεννηθής στην Κοζάνη, ενώ. Έχει πεθάνει και
2: στα
1: έχει ταφεί στα Σκόπια. Και όντως ο Παύλος Σιδηρόπουλος ήταν δυσέγγονος του Γιώργου Ζορμπά. Yeah. Επιβεβαιώνω όσα είπε η Μαρία Μακράκη προηγουμένως. Μπράβο, Μαρία.
2: Ευχαριστώ.
1: Ούτε μία ανακρίβεια σε αυτά που είπες. Ψάχνω για πανσέλινο. Πες μας δύο πράγματα. Την υδροδυναμική σερδάκη, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Ωραία. Η υδροδυναμική σερδάκη είναι εδώ για να σου δώσει λύσεις με ποιότητα και αξιοπιστία και εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη σε κάθε τι περί υδραυλικών, περί θερμοσύφωνων, οτιδήποτε σε απασχολεί. Μιλάμε για μία τεράστια γκάμα προϊόντων που μπορείς να τα δεις όλα στο site της υδροδυναμικής.com, που ξέρετε πόσες φορές έχω εκφράσει το θαυμασμό μου για αυτό το site, καθώς τα έχει όλα και αναλυτικά.
1: Να σας σοκαρώ.
2: Ναι.
1: Σήμερα έχει πανσέλινο.
2: Α, σήμερα.
1: Ναι.
2: Αχ, εντάξει.
1: Νιώθεις καλύτερα?
2: Ναι, νιώθω καλύτερα.
1: Δεν ξέρω γιατί, αλλά μπράβο.
2: Λοιπόν, φυσικό κατάστημα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 201 και με τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 52 8888. Επίσης, βρίσκεις ηλιακά Θερμίτ, που μιλάμε για ελληνικής κατασκευής ηλιακούς θερμοσύφωνες υψηλής ποιότητας, για να έχεις ζεστό νερό όλο το χρόνο, αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια, που φυσικά από το νησί μας δεν λείπει καθόλου. Αλλά και ένα προβληματάκι, ρε παιδί μου, να πάθεις, δεν χρειάζεται να φοβάσαι και να τρέμεις, καθώς έχεις εγγύηση από 7 έως 25 χρόνια γραπτός όλο αυτό, ανάλογα με την επιλογή που θα κάνεις. Υπάρχουν άνθρωποι επαγγελματίες που μπορούν να σε
1: καταφύγουν. Η μόνη μέρα που θα έχεις πρόβλημα με το Θερμίτ θα είναι 12 Αυγούστου, δεδομένη τη ολική έκλειψη ηλίου που θα έχουμε.
2: Πάλι έχουμε έκπληξη. Έκπληξη.
1: Surprise! Θα έχουμε ολική έκλειψη 12 Αυγούστου.
2: Καλέ, πήγαινα δημοτικό.
1: Ναι, για πες.
2: Και είχε συμβεί μια έκλειψη που είχαν γίνει όλα σκοτεινά τότε. Και λέγαμε ότι κάτι ανάλογο. Λέγαμε τότε ότι κάτι ανάλογο θα γίνει το 2000 κάτι. Αλλά ένας μαθητής μου είχε πεταχτεί και είχε πει ότι θα είμαστε 72 χρονών τότε. Τώρα είμαστε 30. Τι στα κομμάτια έκλειψης γίνονται?
1: Δεν ξέρω γιατί.
2: Δεν μπορώ. Σε άλλα νέα.
1: Γιατί νιώθω υπόλογος για κάτι που είπε ένα παιδάκι στο δημοτικό στη Γαλήφα.
2: Στην Επισκοπή.
1: Ναι, συγγνώμη, ξεχάστηκα.
2: Σε άλλα νέα. Χτες λοιπόν καθόμασταν οικογενειακό στην Επισκοπή που ήμασταν και όντως είχε ένα πολύ ωραίο φεγγάρι. Και περνούσαμε τόσο ωραία που κανείς δεν μπήκε στα κινητά του να γκουγκλάρει αν έχουμε πανσέλινο. Ωραία. Σήμερα όμως. Χαίρομαι που θα έχει, γιατί θα πάω σήμερα στα καλά κορίτσια που εμφανίζονται στο αυλί, κάνουν πρεμιέρα. Μπορείς να έρθεις και εσύ που μας ακούς. Μιλάμε για ένα υπέροχο show που.
1: Υπερθέαμα θα λέει κανείς.
2: Υπερθέαμα που θα διακατέχεται από πολύ 90s μουσική και ατάκες που έχουν σημαδέψει έτσι. Να πούμε ότι είναι η αγαπημένη μας Κάλια Δακανάη,
1: ναι, η
2: Κάλια Μαρία Μανάκη και η Μυρτώ Παπαδοπούλου, που έχει επιμεληθεί και τις χορογραφίες τους που δεν χτυπιούνται πάρα πολύ.
1: Κοίταξε.
2: Θα πω κάπου εδώ.
1: Κοίταξε, δεδομένου ότι τα έχω προβάρει αυτά.
2: Ναι,
1: βασικά δεν θα κάνω spoiler. Όχι, να πάτε να δείτε.
2: Εγώ θα κάνω spoiler. Πριν λίγο βλέπω ένα story της Κάλλιας που μάλλον έχει αρχίσει ήδη το ζέσταμα.
1: Να πω να δω.
2: Και για πρωινό τρέξιμο.
1: Να πω να δω.
2: Οπότε έχει αρχίσει ήδη το ζέσταμα η κοπέλα η δικιά μας και ανυπομονώ πάρα πολύ για το βράδυ κάπου εδώ.
1: Εμείς θέλουμε την αγάπη μας, τη δική μας ενέργεια και τα λέμε το βράδυ από κοντά.
2: Και να κλείσουν και πάρα πολλά τέτοια event. Εύχομαι να παίξουν σε όλη την Κρήτη.
1: Σε όλο τον κόσμο.
2: Σε όλο τον κόσμο.
1: Σε όλο τον γαλαξία. Να κάνει ηλιακή έκπληξη. Που λέγει μια γνωστή μου. Αχ, Θεέ μου, τι τραβάει ο άνθρωπος εδώ πέρα. Μπορεί κάποιος εδώ πέρα να έρθει να μου στείλει ένα μήνυμα αγάπης ότι είμαστε μαζί σου. Το χρειάζομαι.

Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης.

0: θετική λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
1: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις στο καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
2: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
3: Θα πάρω αμέσως το Λάκη που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
4: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
5: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
6: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
7: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
8: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
9: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
10: Να γραφείς, να τηλεφωνείς.
11: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μαρία, πιστεύεις ότι πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε ένα βιβλίο με όλους τους διαλόγους, όλες τις ομιλίες που έχουμε εδώ πέρα στο Viber και να το εκδώσουμε και να γίνουμε ζάμπλουτοι?
1: Εγώ μετράω αντίστροφα, πότε θα μας μπλοκάρει η Άννα.
0: Η Άννα είναι μόνο μία από τις πολλές, ας πούμε. Κάθε ξεχωριστό τσάτ είναι και μία μικρή ιστορία παράνοιας.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ να πω σε όλους μας τους ακροατές που μπαίνουν στον κόπο και επικοινωνούν μαζί μας και μέσω μηνυμάτων.
0: Και το εκτιμούμε αυτό.
1: Και το εκτιμούμε. Κάπου εδώ να πω.
0: Ξέρεις πόσο πολύ το εκτιμούμε? Τόσο.
1: Τόσο. Κάπου εδώ λοιπόν, όσο ακούτε εσείς αυτό το intro, να πω ότι από τότε που ξεκινήσαμε με το Βαγγέλη έχουμε κάνει λίγο μια εσωτερική συμφωνία που την έχουμε βγάλει λίγο και προς τα έξω και το επισημάνω και στον καθένα ξεχωριστά.
0: Εγώ το μάθα σήμερα εν τω μεταξύ.
1: Λες μου, ψεύτη. Είναι πόσο με παρακολουθείς όταν σου μιλάω και όταν σου εισηγούμε κάτι.
0: Μα τι είναι αυτά που λες, Φρόσο μου? Εγώ δεν σε προσέχω.
1: Εμένα με λένε Φρόσο, πρέ Γρηγόρη μου.
0: Λοιπόν, έλα, πες εδώ στους ακροατάς
1: έχω πει
0: την ειδοποιώ διαφορά.
1: Ότι εγώ σαν Μαρία Μακράκη θα γράφω με κεφαλαία και ο Βαγγέλης σαν Βαγγέλη Χατζηδάκη θα γράφει με μικρά για να ξεχωρίζεται, επειδή γράφουμε από το
0: λογαριασμό
1: λοιπόν του σταθμού, για να μας ξεχωρίζεται. Και ο άθλιος των αθλίων, ο τρισάθλιος,
0: σε ποιον αναφέρεσαι?
1: Σε έναν από το χωριό, δεν τον ξέρεις?
0: Αποκλείεται.
1: Από τη Γέργερη.
0: Αυτό είναι αυτό. Αυτό παίζει.
1: Πάει και γράφει στη φίλη μου, στη δικιά μου τη φίλη, πάει και γράφει με κεφαλαία, νομίζοντας πως είμαι εγώ η φίλη μου, αν δεν παραπλανήσει. Γατάκι.
0: Έλα, εντάξει, ήταν μια καλόγωστη φάση. Σου έκανε μια μικρή κασκαρίκα, θα έλεγε. Είδες πόσο διαβλητό ήταν.
1: Αλλά η Ανούλα είναι ξύπνια και...
0: Πόσο διαβλητό είναι το σύστημα διαχωρισμού που έχεις αναλάβει. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα όμως, εγώ στα δικά μου, γιατί έχω... έχει αρχίσει η λιγουρίτσα και έχει κάνει την εμφάνισή της. Τελευταία ευκαιρία να στείλετε το μήνυμα στο 6931-929-929 τη λέξη κουτάλα, γιατί με το που κλείσουμε την εκπομπή θα ενημερώσουμε τον ηγητή που θα πάει να πάρει το γεύμα αξίας 20 ευρώ.
1: Είναι Τετάρτη.
0: Είναι Τετάρτη σήμερα, ναι. Σήμερα ταΐζουμε. Λοιπόν, τελευταία ευκαιρία, 3-2-1, τώρα. Τώρα. Τώρα.
1: Που δεν είσαι βρε στο Viber, σταμάτα, πες παρακάτω.
0: Τώρα. Περίμενα, εγώ να δω τέτοιο. Λοιπόν, παρεπιπτόντως, αν κάποιος από εσάς δεν ξέρει τι είναι η κουτάλα, αφενός, την πρώτη φορά μας ακούτε τη φάση και δεύτερον, Μαρία Μακράγη, σε θέλω σε εγρήγορση. 1-2.
1: Α, να τα πω εγώ.
0: Ναι, δεν πρέπει.
1: Λοιπόν, κουτάλα, μιλάμε για φρεσκομαγειρεμένο σπιτικό.
0: Ορίστε, η Ιώτα.
1: Είτε στον Αγιάννη, στην Λεωφόρο Κνωσού, στην Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36 και Αντωνίου Βορειάδη.
0: Ευθεία.
1: Τι.
0: Ήθελα να παρακολουθήσω. Γωνία, παιδιά, γωνία.
1: Με τηλέφωνο επικοινωνία 2810-210-255, διαφορετικά στο κέντρο Ανοπόλεως 2, με τηλέφωνο 2810-2214-85. Να πούμε κάπου εδώ ότι το φαγητό δεν πωλείται σε μερίδες, αλλά με το.
0: Δράμι.
1: Με το.
0: Με την ΟΚΑ.
1: Με τα.
0: Με το μάτι. Έχω αναφέρει πολλές φορές το μάτι σήμερα.
1: Καθημερινά.
0: Πού είναι ο κοκλώνης?
1: Καθημερινά να πούμε ότι βρίσκεις από ορεκτικά ζεστά και κρύα, από κυρίως πιάτα, από σαλατούλες. Υπάρχει πάντοτε κάποιο φαγητό με μπεσαμέλ. Επιλογές για όσους νηστεύουν, είναι vegan, vegetarian, ό,τι θες. Αλλάζει καθημερινά το μενού και ανοιχτά τους βρίσκεις από τις 11 το πρωί έως και 7 αργά το απόγευμα. Σάββατο 12 με 4, ενώ Κυριακή κλειστά. Αν μας ακούτε, χαιρετίσματα, φιλιά πολλά στην κουτάλα.
0: Όχι, επειδή η παντομήμα απέτυχε, ακούγεται ο ήχος.
1: Συνέχισε. Τα βραχιόλια.
0: Κάνουμε και πάντα είμαστε στο ραδιόφωνο, είμαστε πρωτοπόροι, ας πούμε. Το επόμενο είναι να κάνουμε, ξέρω εγώ, μιμήσεις μέσω αλληλογραφίας, κάτι τέτοιο. Φαντάζεσαι να κάνεις μιμήσεις. Λοιπόν, διάβασε αυτό, γράμμα με φωνή τσάκο, να κάνω το μόνο σου.
1: Θα τρελαθώ.
0: Αγαπητή Μαρία.
1: Μόνος του.
0: Ελπίζω το γράμμα αυτό να σε βρίσκει καλά. Συγγνώμη, ζητήθηκα κάτι δικά μου. Τι σου θύμισα? Σου είσαι τη γράμμα τσάκονα. Τι έχει υποστεί στη ζωή του αυτή η γυναίκα?
1: Πέρα από κάτι ραβασάκια, δεν μου έχουν στείλει ποτέ γράμμα.
0: Λοιπόν, είμαστε χθες σε ένα σπίτι φιλικό και είμαστε ζευγάρι κατά κύριο λόγο. Και σε κάποια φάση πέφτει η ερώτηση αν ο ένας άφησε το άλλο μια μαντινάδα. Αυτό γιατί καταλήγουμε ότι δεν είναι καν μαντινάδα.
1: Τι είναι?
0: Είναι χαρτάκι από ημερολόγιο. όπου είναι, γράφει ένα πηματάκι από πίσω, άσχετο πηματάκι, και απλά μάλλον το έχει φέρει ο αέρας από τα σκουπίδια. Και πήγαν να χωρίσουν διάφοροι άνθρωποι χθες. Εγώ εκεί πέρα μόνος μου, μια χαρά, δεν με ένιωξε τίποτα. Εντάξει. Αλλά ήταν. Αλλά ήταν σε φάση, εσύ το έφερες, όχι ποιος το έφερε αυτό. Λέει, είναι σημερινή ημερομηνία. Λέω, παιδιά, είναι του προηγούμενου μήνα. Αυτό. Οπότε ο αέρας μπορεί να φέρει πολλά κακά σε ένα σπίτι μέσα.
1: Όχι, αυτό είναι ο άνεμος, όσα παίρνει ο άνεμος.
0: Αυτό οι νοικοκυρές να σκουπίζετε και να προσέχετε τα ραβασάκια που θα βρείτε στο σπίτι σας.
1: Και αν δεν προλαβαίνετε να μαγειρέψετε, μπορείτε να πάτε.
0: Εν τω μεταξύ, έλεγε η φιλενάδα, λέει, έχει μια ερωτική μαντινάδα από πίσω. Λέει, φέρε το διαβάζω, διαβάζει. Ήταν ένα πείμα, ό,τι να είναι, παιδί με τι πατρίδε μου, συμμέχει, χρώμα γαλανό και τέτοια. Λέω και εγώ να πηγαίνω τώρα σιγά σιγά, βρείτε τα παιδιά, καλή τύχη, καλή τύχη.
1: Είσαι ο, ήρθα να σας αναστατώσω και να φύγω.
0: Εγώ απλά πήγα να φάω. Τέλος πάντων, κύριος, ήρθα, κύριος, φεύγω. Και χορτάτος.
2: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92.9.
3: Απ 92.9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και δεν ξέρει ποιον έχουμε εδώ πέρα στη γραμμή μα.
1: Εγώ ξέρω.
0: Α, ναι.
1: Εγώ ξέρω.
2: Χαίρετε!
0: Γεια σου!
1: Τι φωνή!
2: Καλά, εσύ!
0: Α, είναι. Σε βρίσκω πολύ ενθουσιασμένη. Τι κάνεις, Εύη, πώς είσαι?
2: Είμαι μια χαρά.
0: Πώς σε πετύχαμε?
2: Τώρα πάω από πίτσα.
0: Α, ζωάρα κάνεις.
1: Πραγματικά.
2: Ναι.
0: Σέβη,
2: καλά είναι.
0: Θα εικάσω από τη φωτογραφία που έχει στο Viber ότι είσαι μαθήτρια.
2: Όχι, όχι.
0: Ότι μικροδείχνεις έστω.
2: Ναι. Δεν θα το έλεγα.
0: Ωραία, ωραία. Εσύ ξέρεις, δεν θα ρωτήσω παραπάνω. Αρχικά, συγχαρητήρια που κέρδισες. Να πούμε εδώ πέρα ότι η Σέβη ήταν η τελευταία που μας έστειλε.
1: Πραγματικά, αλλά μέσω ενός τροχού.
0: Αλλά ο τροχός της τύχης, ο επίσημος τροχός που χρησιμοποιούμε για να αναδεικνύουμε τους νικητάς, είπε ότι η Σέβη πρέπει να πάει να φάει 20 ευρώ φαγιά. Σέβη, πού σε βολεύει να πας? Ναι. Α, Γιάννη, κέντρο, τι προτιμάς?
2: Κέντρο θα με βόλευε.
1: Τέλεια. Οπότε πας Ανοπόλεως 2. Μπορεί να πετύχεις και το Βαγγέλη.
0: Το πιο πιθανό είναι αυτό. Εγώ εκεί πέρα ζω πλέον. Σέβη, από πού μας ακούς?
2: Από Καμίνια.
0: Α, Καμίνια, μόνο όφη μιλάμε. Δεν ρωτάω καν, ας πούμε, ξεκάθαρα πράγματα. Πάρα πολύ ωραία. Πώς και από ό,τι είδα, δεν έχεις ξαναστείλει ποτέ τίποτα. Πώς και σου ήρθε τώρα ξαφνικά έτσι στο.
2: Ναι, σας άκουσα πρώτη φορά.
0: Είδες.
2: Μέσα στο Facebook σου βρήκα.
0: Η τύχη του πρωτάρι ήταν αυτό.
1: Η τύχη του πρωτάρι, πραγματικά. Και τώρα να μας ακούς, γιατί εκτός από κουτάλια έχουμε πάρα πολλούς διαγωνισμούς και γενικά είμαστε μια ευχάριστη παρεούλα. Από ό,τι μας λένε, δεν είναι θέμα αυτογνωσία.
0: Γενικά, από ό,τι φαίνεται, είσαι τυχερή, ρε παιδί μου.
2: Ορίστε.
0: Λέω, γενικά είσαι τυχερή, οπότε να ακούσω εδώ πέρα όλο διαγωνισμούς έχουμε. Πάρε αβέρτα, θα σε ταΐσουμε, θα σου δώσουμε ποδήλατα, εσένα θα σου κάνουμε. Σε στείλουμε στη Σύρο. Δεν ξέρω. Οι πιθανότητες είναι πάντα με το μέρος από ό,τι φαίνεται. Μια συμμετοχή κέρδισε με την πρώτη. Με το καλημέρα.
2: Μακάρι, μακάρι. Εγώ είδα και τον διαγωνισμό σου για το ποδήλατο.
0: Ξέρεις τι.
1: Έχουμε αρχίσει και παίζουμε μπουνιές για το ποδήλατο. Εντός αγωγικών, παρεξηγητό.
0: Επειδή είναι πολύ φίλη μου η Σέβη τώρα, γίναμε φίλοι, εγώ τόνιωσα μέσα στο Vibe. Πάρα αυτό. Έτσι, γιατί όχι, αφού το έχουμε.
2: Ναι, θα προσπαθήσουμε.
0: Λοιπόν, Σέβη, να είσαι πάντα καλά, να είσαι πάντα τυχερή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας.
2: Και να είσαι καλά και εσύ.
0: Σε περιμένουμε, ελπίζω, κάθε μέρα εδώ πέρα από το πρωί 8 με 11 στο 52,9.
1: Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
0: Την έχω εκπαιδεύσει τέλεια. Σέβη, καλή συνέχεια, να περάσει όμορφα στη βόλτα σου.
1: Ευχαριστώ πολύ και καλή όρεξη.
0: Και αν θες να μας κάνεις κανένα story όταν πας να χλαπακιάσεις εκεί πέρα, εμείς θα το εκτιμάμε αυτό.
2: Α, ναι.
1: Το αγαπημένο σου φαγητό δεν μας είπες.
2: Το αγαπημένο μου φαγητό. Δεν έχω ιδιαίτερες προτιμήσεις.
1: Θεά, εντάξει, αυτό περίμενα να ακούσω. Θεά, φίλη μου.
0: Λοιπόν, Σέβη, σου θέλουμε πληροφορίες για το πώς θα παραλάβεις το μπακτολό φαγητού και ευχόμαστε να είσαι μια όμορφη μέρα και μια υπέροχη συνέχεια σε ό,τι κάνεις. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.
0: Τι καλή η φίλη μου η Σέβη.
1: Πραγματικά.
0: Μη τρελή χαρά ήταν. Εντάξει, και εγώ άμα βόλταρα τώρα Τετάρτη τέτοια θα ήμουν πολύ χαρούμενος, η αλήθεια είναι. Αλλά κάθομαι εδώ στον τον ήλωτα και δουλεύω με το μαστίγιο και το.
1: Είναι που δεν μικροδείχνεις εσύ, βρε Βαγγέλη μου, κατάλαβες τώρα.
0: Φέρομαι εγώ για 80. Πού το είχα πει αυτό?
1: Συγγνώμη.
0: Πού το είχα πει αυτό?
1: Δεν θα σε βοηθήσω.
0: Σε μια παρέα με είχα ρωτήσει, μου λέει πόσο. Πόσο είσαι, αυτό μου λέει.
1: Φαίνομαι, είπε. Όχι, πέρας...
0: όχι. Όχι. Και λέω, φέρομαι εγώ για 56. Μου λέει, όχι, λέω, ναι, γιατί δεν είμαι γι' αυτό. Απλά ήθελα να τσεκάρω αν φαίνομαι. Είναι και η χαρά εδώ πέρα, η οποία χαρά είναι stand-by πάντα. Μιλάμε τώρα, θα ακούει. Θα περάσει ο διαγωνισμός που κάνουμε την κλήρωση την Παρασκευή. Θα ακούει ποδήλατα στο δρόμο.
1: Δεν μας ξανακούσει ποτέ.
0: Όχι, θα στείλει μήνυμα. Θα ακούει κουντουνάκι στο δρόμο, θα στείλει μήνυμα. Πάντως το εκτιμώ πάρα πολύ γιατί είναι στις επάλξεις συνέχεια. Στα κάγκελα η χαρά. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση και εγώ στα κάγκελα είμαι γιατί έχει πάει 11 η ώρα και όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν πληρώνουμε παρορίες. Εργασιακός μεσαίωνας όπως πάντα. Κάτσε, γιατί έκλεισε η φωνή μου τώρα. Από το πάθος μου.
1: Από αυτά που λες.
0: Πάθος για συνδικαλισμό. Σε κάθε περίπτωση, Μαρία, πάμε να εξαφανιστούμε.
1: Ναι, πρέπει.
0: Πάμε να φάω την μπουγάτσα που έλεγα γιατί μου είχε μυρίσει πριν.
1: Έχει πάει λοιπόν, ακριβώς 11, όχι σχεδόν 11, όπως προηγούμενες.
0: Α, ναι, δεν έχει πάει 11 και 0 και 20 που μου λες κάθε φορά. Άσε με στην καταπίεση ζω. Λοιπόν, εγώ φεύγω. Αποχωριζόμαστε, έχει πάει 11, μικρή παύση, όμως αύριο, λίγο μετά τις 8. Ξέρετε πώς δουλεύει αυτό, ρε παιδί μου. Είμαστε ξανά εδώ πέρα.
1: Στο ΝΑ 92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει μαζί με Βαγγέλη Χατζηδάκη. Τελικά, αν δεν πνιγεί.
0: Και δεν θα πνιγώ γιατί δεν σου κάνω το χατήρι. Μαρία Μακράκη, θα είμαστε εδώ πέρα και αύριο παρέα. Λοιπόν, 12 η ώρα έχουμε Γιώργο Παλωθιάρη και εγώ Βερίγου, γιατί φέρουν εδώ πέρα καλοκαίρι στο Νότο μέχρι τις 2.
1: Και δεν χάνεις φυσικά την απογευματινή σου συντροφιά με το Βαγγέλη Πιπίου 4 με 6 στο απλά καθημερινά το απογευματό σου. Μαζί μας είχαμε
0: Φιλοσοφίες,
1: Υδροδυναμική Σεριδάκη,
0: Κουτάλα,
1: Καμπάνα Μάρε,
0: Σίτζετς
1: και Μοτοποδηλατο εμπορική Στεφανάκη.
0: Όλο τον καλό τον κόσμο είχαμε. Εμείς ραντεβού αύριο.
1: Φιλιά πολλά πολλά.
3: Up Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
4: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Εγέ!
3: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
5: Πες μου τον αγάπη μου και άγυρα θα ρίξω.
3: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
3: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
7: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
8: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
9: Και πώς να αντισταθείς. Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
10: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
11: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
12: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
11: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
12: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
11: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
12: Όπου και να πάω, πάντα εδώ γυρίζω, χάνομαι. Όπου και να πάω, πάντα εδώ.
11: 3η 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
13: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες στο μυαλό μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
2: Είμαστε πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Όμορφο, ήταν λίγο νιστάζω.
2: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω, γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
1: Είσαι το ίδιο.
2: Εγώ.
1: Εσύ.
2: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λέγεις, κάτι, χάπια να πάρω, μου λέγεις.
1: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
2: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
1: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40. Σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέρε. Λαλαλαλα.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι.
1: Στα 40 στην βαράει, ναι.
2: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
1: Ελπίζω ναι.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
1: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου.
2: Wow.
1: Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Καλώς. Δεν το είπα για καλό, το είπα για κακό.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
4: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου.
4: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
4: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλει?
4: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανεί ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
3: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισε. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
4: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
5: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
6: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω:
7: Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: Άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: Πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
8: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
7: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
8: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
9: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες 24 ώρες το 24ωρο για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
8: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
7: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.

0: Μοτοποδήλατο Εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
1: Και αυτό το καλοκαίρι ανεβαίνουμε με app 92,9.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
1: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
2: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
3: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
2: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
3: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
2: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
3: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
2: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
4: Τσοκομπίκ, γιγαντιαία απόλαυση.
2: Τσοκομπίκ, από τη Fresh Snack.
5: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
6: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
7: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Λάκη που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
6: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
8: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
6: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
9: Νίκος Μακρόπουλος, live. Κυριακή, 2 Αυγούστου, Cabana Beach Club.
10: Σε σένα μιλάω.
9: Ο απόλυτος λαϊκός ερμηνευτής έρχεται για μία και μοναδική βραδιά στην πόλη των Χανίων για να ημίσουμε τον έρωτα.
10: Σε θέλω παράφορα.
9: Κυριακή, 2 Αυγούστου, στις 8 το βράδυ. Νίκος Μακρόπουλος, live.
10: Τι κάναμε.
9: Cabana Mare Beach Club στην Αγία Μαρίνα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946-7224-06. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr.
11: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
12: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
13: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγέλιο Φασουλάκη.
14: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου, λέω.
13: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο Μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945-25-1185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
15: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Be a πλατσουρίστα. Peace, love, music. Σε λίγα λεπτά ξεκινάμε.

0: Με να είστε καλά, αν έχετε ξεκινήσει την μέρα σας με όρεξη. Σήμερα τελευταία ημέρα για τον Ιούλιο. Και φυσικά άλλο ένα καλοκαίρι στο Νότο είναι στον αέρα.
1: Είμαστε στον αέρα, καρδιά του καλοκαιριού, ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Madness 95 από το Λασίθι, A92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπαθο, Κίθυρα, Γάβδο, καλημέρα σε όλους σας.
0: Καλημέρα και σε εσάς που μας ακούτε από πιο μακριά μέσω του www.καλοκαίριστονότο.com. Ενώνουμε υπήρους, πολιτισμούς, κουλτούρες και μας ακούτε live από όπου και αν είστε. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα όμορφα, τις φωτογραφίες σας, να μας πείτε τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε. Εάν είστε σε mood διακοπών και super duper πλατσουρίστες ή αν είστε από αυτούς τους καημένους που δουλεύουν και συνεχίζουν να δουλεύουν high season και ενώ όλοι γύρω τους πάνε για μπάνιο, είναι πιο χαλαροί, πάνε για καφέ, βγαίνουν κάθε βράδυ και γλεντοκοπούν τη ζωή, εσείς παραμένετε στις θέσεις σας εκεί, στη δουλίτσα σας.
1: Λοιπόν, σήμερα έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα να κάνουμε. Έχουμε ωραίες εξορμήσεις, έχουμε ωραίες μαγειρικές, έχουμε ζωντανές συνδέσεις, αλλά πρέπει να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά.
0: Εννοείται.
1: Γιατί πραγματικά τελειώνει ο Ιούλιος, μπαίνει ο Αύγουστος, ο τελευταίος μήνας του καλοκαίρι στο Νότο. Το ρακοκάζον ακόμα επελάβνει και φυσικά να πούμε ένα fun fact ότι πέρσι τέτοια εποχή δεν είχαμε ανεβάσει ακόμα το βίντεό μας, το Ντολμαδάκι in Space. Το είχαμε ανεβάσει 1 Αυγούστου και να που τώρα έχει γίνει ήδη viral. Εντάξει, είμαστε νομίζω καλύτερα φέτος.
0: Εννοείται.
1: Τα πάμε καλύτερα χρονικά.
0: Εννοείται.
1: Διορθωνόμαστε χρόνο με το χρόνο. Κάτι είναι και αυτό. Υπάρχει μια εξέλιξη.
0: Άντε και του χρόνου να ανέβει το βίντεο πριν να ξεκινήσουμε την εκπομπή.
1: Λες να το καταφέρουμε
0: κι
1: αυτό.
0: Για να δούμε.
1: Λοιπόν, τι έχουμε να κάνουμε σήμερα, για πες.
0: Σήμερα έχουμε να κάνουμε την εξόρμησή μας μέχρι τα Γουρνιά, εκεί όπου βρίσκεται, Γιώργο, μια απίστευτη φυσική πισίνα. Και δεν το ξέρουν και πολλοί, οπότε θα την ανακαλύψουμε, θα την δώσουμε έτσι στο κενό, στο κοινό, και γιατί όχι να κάνουμε κι εμείς το μπάνιο μας σε αυτή την φανταστική φυσική πισίνα.
1: Κάτσε τώρα, Γουρνιά, αλλά πού, σε ποιο νομό?
0: Είναι στο νομό Λασιθίου.
1: Α, εδώ στην Ιεράπετρα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Μάλιστα, τέλεια. Και τι άλλο?
0: Έχουμε να κάνουμε τη βόλτα μας στο Ηράκλειο και θα μιλήσουμε με την πολεμική μας ανταποκρίτρια Μαρία Ζερβάκη, η οποία είναι έτοιμη για πόλεμο αφού τα γλέντια καραδοκούν. Έρχεται και ο Αύγουστος, οπότε καταλαβαίνεις, γίνεται ένας χαμός στο κέντρο της Κρήτης.
1: Μάλιστα, και τι άλλο, και τι άλλο?
0: Θα μπούμε στην κουζίνα μας και θα φτιάξουμε ωραιότατα τσούρος, Γιώργο.
1: Τσούρος?
0: Τα τσούρος, τα γνωστά, τα ισπανικά, τα ξέρεις?
1: Τι, τα ισπανικά τα ξέρω.
0: Τώρα θα μάθεις και τα κρητικά, τα τσούρος.
1: Έχουμε και εδώ.
0: Βέβαια, φτιάχνονται στα σφακιά. Και βεβαίως δεν είναι με σοκολάτες και καραμέλες και τέτοια πράγματα.
1: Αλλά
0: με κρέας και τυρί.
1: Α, τέλεια, θα περάσουμε πάλι. Κατάλαβα, θα φάμε το κράξιμο της χρονιάς.
0: Όχι καλέ, ωραιότατα θα είναι. Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε δημιουργικοί στην κουζίνα, γιατί όταν τρώμε τα είδη και τέτοια, βαριόμαστε.
1: Μάλιστα. Και έχουμε και τους διαγωνισμούς μας, οι οποίοι τρέχουν.
0: Τρέχουν δυνατά. Την Παρασκευή μεθαύριο θα κάνουμε την κλήρωση μας για τα εισιτήρια Ηράκλειο Σέριφο, Σέριφο Ηράκλειο για δύο άτομα με καμπίνα. Οπότε να μου είσαστε και συντονισμένοι και βεβαίως να μπαίνετε στα social media του Καλοκαίρι στο Νότο για να δηλώνετε συμμετοχή.
1: Μάλιστα, λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Απέναντι μου είναι η αμαστράπτουσα Super Sexy πρώην εγκυμονούσα Νίν Μιλφάρα, υποψήφια για το Playboy Ανογείων Γκογοβερηγού.
0: Και απέναντι μου είναι ο ένας και μοναδικός, αμετανόητο γκρινιάρης αλλά πολύ σεξι, Γιώργος Μπολουθιάρης.
1: 23 χρόνια Καλοκαίρι στο Νότο. Μπία πλατσουρίστα!
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.

Μέρα αυτός ο μυστηριώδης κύριος, ο οποίος έχει εισβάλει στις ζωές μας και τα έχει κάνει όλα ανάκατα. Είναι αυτός ο οποίος κρύβεται πίσω από την τεράστια επιτυχία της εθνικής πόλο ή αλλιώς πόλου, όπως τα λέγει εγώ Βερίγου, στο πόλο, στο Ντουμπάι. Είναι αυτός ο οποίος διαχειρίζεται το σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων του Μάνου Χατζηδάκη. Είναι αυτός ο οποίος εισβάλλει κάθε βράδυ στο σπίτι του Γρηγόρη Σαμόλη, του βάζει ένα βασιλικό σταυτί και τρέχει γρήγορα στα μισοσκόταδα. Είναι ο ένας, είναι ο μοναδικός, είναι ο Super Wow φανταστικός. Είναι ο κύριος Κερούλης.

0: είναι και ο κύριος Κυρούλης, ο οποίος πραγματικά μας έχει σπάσει τα νευράκια, γιατί από τη μία κάνει πάρα πολύ ζέστη κάποιες ημέρες, με άπνοια, πλήρες άπνοια, και κάποιες άλλες τις περισσότερες, και εννοείται πως θα είναι μέσα και τα σουκού, φυσάει και φυσάει μανιωδώς. Έτσι λοιπόν και σήμερα, στα μέσα της εβδομάδας, ο αέρας είναι πολύς και έντονος σχεδόν σε όλη την Ελλάδα και φυσικά και στο νησί μας. Πάμε να ξεκινήσουμε από τα Χανιά, τα αγαπημένα, εκεί όπου θα βρούμε μια όαση δροσιάς, το βοτανικό κήπο που μας περιμένει 10 μόλις χιλιόμετρα από το κέντρο των Χανίων, εκεί στον Φουρνέ, στον Ομαλό. Και φυσικά μέσα σε 200 στρέμματα θα απολαύσουμε τη φύση έτσι όπως αναδεικνύεται μέσα από πολλά φυτά από όλο τον κόσμο, δέντρα, μπαχαρικά, βότανα, και φυσικά μια εκπληκτική εμπειρία σας περιμένει περπατώντας αυτό το μονοπάτι. Σίγουρα θα γεμίσετε με πάρα πολλές αναμνήσεις και εσείς αλλά και η οικογένειά σας.
1: Μάλιστα.
0: Χανιά, αγαπημένα, αυτή την ώρα που μιλάμε, η θερμοκρασία αγγίζει τους 32 βαθμούς Κελσίου και τα μποφόρια είναι πολλά. Δεν είναι ούτε 2, ούτε 3, ούτε 4, Γιώργο. Είναι 7 στον αριθμό. Σου έρχονται από βόρεια. Οπότε καταλαβαίνεις, πολύ αέρας, μεγάλη υπομονή και κάπως έτσι κυλήσει η μέρα σήμερα για να έρθει η αυριανή με λιγότερα μποφόρια.
1: Πόσο σπαστικό, ρε φίλε, να είσαι έρθει στην Κρήτη, να είσαι διακοπές και να είσαι τώρα αυτό τον αέρα.
0: Τι να κάνουμε, υπομονή, έτσι είναι η ζωή. Και από τα Χανιά στο Ρέθυμνο, όπου και εκεί μαντέψτε πολλά τα μποφόρια, και εννοείται πως κυμαίνονται εκεί μεταξύ 6 με 7, και φυσικά η θερμοκρασία έχει πέσει αισθητά σε σχέση με χθες, 33 βαθμοί Κελσίου, κάποια έτσι μικρή παραλίτσα πάνεμη θα βρείτε να κάνετε το μπάνι σας, μη μου αγχώνεστε καθόλου. Και από το Ρέθυμνο, Γιώργο, πού θα πάμε? Θα πάμε στο Ηράκλειο, όπου και εκεί, εκτός το ότι φυσάει και παίρνει των τουριστών τα καπέλα και όχι μόνο, έχουμε και τα νεύρα των ντόπιων, οι οποίοι δεν αντέχουν άλλο, θέλουν και αυτοί να φύγουν, να πάνε διακοπές, αλλά δεν μπορούν, ξέρεις γιατί? Γιατί έχουν πάρα πολύ δουλειά, τόση δουλειά που την μισή δουλειά κάθονται στην εργασία τους και την άλλη μισή στα αυτοκίνητα μέσα για να πάνε εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή την ώρα που μιλάμε, η θερμοκρασία στο Ηράκλειο αγγίζει τους 33 βαθμούς Κελσίου και τα μποφόρια είναι πάρα πολλά, τόσα πολλά που δεν αντέχονται άλλο. 7 στον αριθμό. Και από τα 7 Ηρά του Ηρακλείου, Γιώργο, τον μποφόρια, πού θα πάμε?
1: Έλα, πες.
0: Θα πάμε στο Λασίθι και τις τρεις μοναδικές πόλεις του, την Ιεράπετρα, τον Άγιο Νικόλο και τη Σιτία, όπου μαντέψτε. Και εκεί το σκηνικό είναι πάρα μα πάρα πολύ αεράτο. Πάρτι σου λέει κάνουν τα μποφόρια και εννοείται είναι σε σύνολο 7. Οπότε καταλαβαίνετε, δύσκολα τα πράγματα. Μην φορέτε σε πάρα πολύ κοντή φούστη, γιατί θα σας την πάρει και θα σηκώσει και άλλα πράγματα και θα δείξει κιόλας. Οπότε παντελονάκια, shorts, μακριές φούστες, φορέματα και γενικότερα υπομονή, γιατί εντάξει, μέχρι τουλάχιστον την Παρασκευή θα έχουμε κάποιο μποφόρ, αλλά μετά νομίζω θα είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα.
1: Άντε να δούμε. Λοιπόν, και όπως ξεκίνησε από τα Χανιά ο κύριος Κυρούλης, από εκεί θα ξεκινήσω και εγώ. Να στείλω μια μεγάλη καλημέρα φυσικά στο βοτανικό κήπο Κρήτης. Βάλτε το στο checklist σας, αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Ένα μοναδικό πάρκο σε επίπεδο χλωρίδας και πανίδας στην Ευρώπη μας περιμένει εδώ στο νησί μας. Και όλοι εσείς οι οποίοι έχετε σκάσει τώρα πραγματικά και ψάχνετε για έναν χώρο να, πώς το λένε, να αφήσετε τα παιδιά εκεί μέσα και να τα χάσετε για λίγο, έτσι να ξεκουραστεί λίγο το μυαλό, να μπείτε σε ένα άλλο state of mind. Αυτός είναι ο χώρος. Πραγματικά μπείτε να δείτε τι έχει να δείτε εκεί μέσα. Εκτός από το ότι είναι ένα μοναδικό μονοπάτι με δέντρα, ζώα, φυτά, βότανα, δεν ξέρω και εγώ τι έχει, τροπικά φρούτα, ένας χαμός. Έχει και ένα μοναδικό εστιατόριο, στο οποίο εκεί θα δείτε την παραδοσιακή μαγειρική σε παραστιά, το ξυλόφουρνο, τη μινωική μαγειρική, το αντικριστό, όλα αυτά τα κριτικά παραδοσιακά, τα οποία αξίζει να βάλετε ή να γνωρίσετε από κοντά. Λοιπόν, πάμε σε μουσική, αμέσως μετά διαφημιστικό break, το πρώτο για σήμερα. Επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά με τα μηνύματά σας και τη μοναδική εξόρμηση της ημέρας.
2: Καλοκαίρι στο Νότο. Come on, let's go. Η Κρήτη. Η Κρήτη. Είναι εδώ.

από την Απελάς. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa, στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.

0: καρδιά. Ζάρος με λάι, δροσιά που χτυπά.
1: Ανθρακούχο, φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα, λέμον και λάιμ. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση.
0: Σε κάθε στιγμή.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
3: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
4: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4, στο κατάστημα Κουζούλογλου. Smart Part αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4, στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες.

0: 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
1: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
0: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
2: Νίκος Μακρόπουλος, live. Κυριακή, 2 Αυγούστου, Cabana Beach Club.
3: Σε σένα μιλάω.
2: Ο απόλυτος λαϊκός ερμηνευτής έρχεται για μία και μοναδική βραδιά στην πόλη των Χανίων για να ημνήσουμε τον έρωτα.
3: Σε θέλω παράφορα.
2: Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Νίκος Μακρόπουλος, live.
3: Τι κάναμε.
2: Καμπάνα Μάρε Beach Club στην Αγία Μαρίνα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946-7224-06. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
4: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
0: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
4: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
0: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810 319 600.

Thank you.

0: Καλοκαίρι στο Νότο, καλημέρα σε όλους. Είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Madness 95 για το Λασίθι, Up 92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 1,42 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού. Φυσικά εκτός από την Κρήτη, Κάσο, Κάρπαθο, Σαντορίνη, Κίθυρα, Γάβδο. Καλημέρα σε όλους σας. Απέναντί μου είναι η Κογό Βερίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπελοθιάρης.
0: Και πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Πολλές καλημέρες να πούμε στην φίλη μας τη Βίκη με τον Σωτήρη, οι οποίοι κατέφθασαν στα Χανιά. Χαμός λέει γίνεται από τον κόσμο. Τι όμορφα που είναι, λέει, τα Χανιά. Τι ωραία που είναι η Κρήτη. Πίνουμε καφεδάκι και τρώμε πορτοκαλόπιτα, Γιώργο.
0: Αυτά είναι.
1: Απίστευτη εμπειρία στο υπέροχο ξενοδοχείο μας. Σας ακούμε. Είμαστε φανατικοί ακροατές. Και στην Αθήνα σας ακούγαμε και συνεχίζουμε και εδώ. Ρακοκάζανο για πάντα.
0: Αυτά είναι. Καλημέρες, όμορφες. Να στείλουμε στη φίλη μας τη Χριστίνα και το φίλο μας εδώ πέρα, το Μάριο, οι οποίοι κατευθύνονται προς τα Φαλάσσερνα και είναι συντονισμένοι με το καλοκαίρι στο Νότο. Την καλημέρα μας, παιδιά. Φυσάει λίγο, θα την κάνουμε όμως, λέει, τη βουτιά μας. Την καλημέρα μας θα στείλουμε και στην Αμαλία και στο φίλο μας το Φάνη, οι οποίοι μας ακούνε εγώ από τη Χαλκίδα. Ξανά μας στέλνουν τα φιλιά τους και τα χαιρετήματά τους. Τα φιλιά μας στην όμορφη Χαλκίδα.
1: Πολλά φιλιά στις Μελάμπες στο Ρέθυμνο και στο φίλο μας τον Νίκο που μας έχει στείλει πάρα πολύ ωραία πράγματα για κάποιες εκδηλώσεις που θα γίνουν εκεί χωρίς εισιτήριο, ελεύθερη είσοδο. Δεν μας γράφεις όμως ημερομηνία, βρε καλέ μου άνθρωπε. Θα γίνουν όλα στο παραδοσιακό καφενείο απ' έξω. Και καλό είναι να πάει ο κόσμος, αλλά η ημερομηνία μήπως είναι σήμερα. Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι δεν μας γράφεις, αλλά δεν πειράζει. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στη φίλη μας την Αρετή, η οποία μας ακούει, Γιώργο, από τη Σιτία. Εκείνη και η Βάσο που μας ακούει καθημερινά. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας να τη στείλουμε. Όπως επίσης, πολλά φιλιά να στείλουμε και στους φίλους μας που ετοιμάζονται λίγα κουφονίσια.
0: Αυτά είναι.
1: Από το Ηράκλειο. Έχει, λέει, πολύ δρόμο.
0: Παιδιά, είδα κάτι βιντεάκι για τα κουφονίσια που είναι ο ένας πάνω στον άλλο, πραγματικά. Δηλαδή, υποφέρουν από υπερτουρισμό, να ξέρετε.
1: Παλιά δεν τα ήξερε τη μάνα τους, όπως λέμε. Τώρα πραγματικά τα έχουν μάθει. Και εντάξει, και οι influencers νομίζω έχουν κάνει κακή δουλειά.
0: Ναι, εντάξει, αυτοί επάνω απ' όλα είναι που ορίζουν τις τύχες μας. Λοιπόν, μια μεγάλη καλημέρα στείλουμε στις Μοίρες που προετοιμάζονται, γιατί σήμερα το βράδυ θα κάνει η Αθλητική Ένωση Μοιρών. Μας στείλει εδώ ο φίλος μας ο Γιώργος το γλέντι το μεγάλο με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Ώρα έναρξη στις 10, είσοδος 5 ευρώ. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Καλημέρα να στείλουμε και στον Ιορδάν και την Έλενα, οι οποίοι μας ακούνε από το Ατσιπόπουλο και μας θέλουν μια μεγάλη καλημέρα από το Ρέθυμνο. Από το Κεντρίο εκεί κοντά στην Ιεράπετρα μας ακούει ο Ζαχάρης με την Αλεξία. Τα φιλιά μας, παιδιά. Διαλυματάκι, λέει εδώ πέρα. Αλλά συνεχίζουμε, λέει εδώ πέρα, τις καθαριότητες από ό,τι μας γράφουν. Μας έχουν στείλει εδώ και μια πολύ επαναστατική φωτογραφία με τα φακιόλια στα κεφάλια. Άντε, παιδιά, δεν ξέρω τι καθαρίζετε, αλλά εύχομαι να έχετε μια καλή συνέχεια.
1: Και εννοείται πως μια μεγάλη καλημέρα θα πούμε και στα παιδιά που ετοιμάζονται να πάνε, Γιώργο, στο Σταυρό Χανίων.
0: Ναι.
1: Και σε αυτή τη φανταστική φωτογραφία, παραλία, ήθελα να πω, μας έχουν στείλει και φωτογραφία από την διαδρομή. Εκεί που γυρίστηκε και η εμβληματική σκηνή του Ζορμπά. Εκεί πάνε τα παιδιά, είναι πάρα πάρα πολύ ενθουσιασμένα. Πολλά φιλιά, λοιπόν, στην Μαρία και την παρέα της.
0: Καλημέρες να στείλουμε και στα Νόγια, στο φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος μας στέλνει πολλά φιλιά και πολλά χαιρετήματα από εκεί. Τι τσούρος, ρε παιδιά, στα σφακιά μας γράφει. Εδώ, λέει, στα Νόγια έχουμε, λέει, πιο ωραίες αλλά πιο απλές συνταγές μας γράφουνε. Τα φιλιά μας, Γιώργη. Καλημέρα στο Μάξιμο, το Θεόφιλο και το φίλο μας τον Ευθύμη, οι οποίοι μας ακούνε από το γραφείο του στο Ηράκλειο. Από το Ηράκλειο μας ακούει και ο φίλος μας ο Ζαχάρης, αλλά και η φίλη μας η Ναταλία. Την καλημέρα μας επίσης στη φίλη μας τη Μαρία και την Αφροδίτη, οι οποίες μας ακούνε από το κατάστημά τους επίσης εκεί στην Αλικαρνασσό στο Ηράκλειο. Τα φιλιά μας, κορίτσια.
1: Φιλιά πολλά να στείλουμε και στην Δέσποινα, η οποία περιμένει, λέει, τη γιορτή της πώς και πώς το 15 Αύγουστο, γιατί θα έρθουν οι κουμπάροι της από τη Θεσσαλονίκη. Από τώρα, λέει, ξεπλύνει, κάνει δείχνη, κάνει φασίνα για να τους υποδεχτεί, γιατί έχει ένα μικρό, λέει, σπιτάκι όπου εκεί θα τους φιλοξενήσει. Οπότε καταλαβαίνεις, Γιώργο.
0: Κατάλαβα,
1: σε αναβρασμό,
0: κατάλαβα.
1: Σε αναβρασμό.
0: Να στείλουμε ενάτος ο Άγιος Σύλλας εδώ, τα φιλιά μας στο όμορφο χωριό του Αγίου Σύλλα, όπου σήμερα το βράδυ, Τετάρτη 29 Ιουλίου, θα είναι το μεγάλο γλέντι με τα ξυλουράκια. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Ευχαριστούμε και το φίλο μας τον Μάριο, ο οποίος μας έχει στείλει εδώ πέρα την αφίσα και τις πληροφορίες. Σας περιμένουμε, λέει, κοπέλια. Θα έρθουμε, τέτοια γλεντάρα θα χάσουμε.
1: Η Αντωνία μας ακούει από την Κύπρο, από την Κακοπετριά. Ένα μικρό χωριουδάκι με πολλές όμορφες καταστάσεις. Σας περιμένουμε και εμείς εδώ. Σας ακούμε live. Εννοείται πως είμαστε φανατικοί του καλοκαίρι στο Νότο. Και εμείς Νότια είμαστε άλλωστε. Εννοείται, καλοκαίρι στο Νότο πιάνει και την Κύπρο και την πιάνει και πιο πολύ. Μη σου πω τα φιλιά μας και την αγάπη μας.
0: Καλημέρα, στείλουμε στον Αδάμο και την Έλενα, οι οποίοι μας ακούνε από τη Σκιάθο Γωγό. Ετοιμάζονται, λέει, για απόβαση στο Ηράκλειο τις επόμενες μέρες. Μας ρωτάνε εδώ πέρα πού να πάνε, τι να κάνουν. Καλά, νομίζω τώρα το Ηράκλειο είναι καταρχήν δεδαλώδες. Δηλαδή για να κάτσεις, να το γυρίσεις τον νομό και τα λοιπά, θες ένα μήνα, παιδιά. Οπότε λοιπόν σας συμβουλεύω να φτιάξετε μια checklist με τα 10 πράγματα που θέλετε οπωσδήποτε να πάτε. 2 μουσεία, 5 παραλίες, 2 χωριά. Να τα μαζέψετε κάπως
1: έτσι.
0: Και να βάλετε πλώρη για τις διακοπές σας. Καλημέρα να στείλουμε και στο φίλο μας τον Βαγγέλη και τη φίλη μας την Ναταλία, οι οποίοι μας ακούνε από τα Χανιά, από το γραφείο τους, και μας στείλουν μια μεγάλη καλημέρα. Από τα Χανιά μας ακούει και ο φίλος μας εδώ πέρα, ο Γιώργος, και η φίλη μας την Κυριακή. Την καλημέρα μας, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα μηνύματα.
1: Πολύ, πολύ είστε και σήμερα.
0: Πολύ, πολύ. Σήμερα πάμε γρήγορα σε μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με την εξόρμηση της ημέρας. Τη τιμητική του σήμερα έχει όνομος Λασιθίου. Θα πάμε σε ένα αρχαιολογικό χώρο, αλλά μην βιάζεστε να βγάλετε συμπεράσματα. Δεν θα πάμε μέσα εκεί να βαρεθούμε. Γενικότερα, θα πάμε από κάτω από τον αρχαιολογικό χώρο, που είναι η παραλία, όπου εκεί λέγεται ότι υπάρχει μια φυσική πισίνα. Έχει σχηματιστεί από τα βράχια ένα σκηνικό τρομερό, το οποίο δεν πάει να έχει κεφτά από φορά απ' έξω. Εκεί μέσα μπορείς να κάνεις τη βουτιά σου, να πάρεις το στρώμα σου και να είσαι αραχτός και light, όπως είναι σε μια κανονική πισίνα. Πάμε σε μουσική, επιστρέφουμε σε λίγο με την εξόρμηση της ημέρας.
2: Καλοκαίρι στο Νότο.

0: για την εξόνομηση της ημέρας. Σήμερα την τιμητική του έχει ο νομός Λασιθίου. Θα πάμε εκεί κοντά στην Ιεράπετρα, στον αρχαιολογικό χώρο Γουρνιά, όπου κάτω ακριβώς από αυτόν έχουμε στείλει εδώ, μας έχετε στείλει φωτογραφίες, μας έχετε κάνει αναφορές κατά καιρούς, ότι υπάρχει μια φυσική πισίνα η οποία σχηματίζεται από βράχια και στην οποία ακόμα και να φυσάει, εσύ μπορείς να βουτήξεις, να πάρεις το στρωματάκι σου, να πας εκεί, έχει κάτι περίχωρα βράχια, να κάτσεις να κάνεις πικνίκ. Κάτι τέτοιο μας έχετε στείλει. Ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να πάμε να κάνουμε αυτοψία στο σημείο και να το ανακαλύψουμε από κοντά.
1: Ένα μικρό βήμα για την Κρήτη, ένα μεγάλο βήμα για όλους τους πλατσουρίστας. Είναι η εξόρμηση της ημέρας.
2: Powered by Flex One. Την πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple Us.

0: είμαστε έτοιμοι για την εξόρμηση της ημέρας. Αυτή τη φορά θα πάμε στα Γουρνιά, τα οποία εντάξει φημίζονται για την αρχαιότητά τους, για τον οικισμό που υπήρχε εκεί πριν πάρα πολλά χρόνια. Αλλά ακριβώς από κάτω υπάρχει κάτι αξιοσημείωτο που σίγουρα δεν το ξέρουν και πάρα πολύ. Μόνο οι ψαγμένοι, οι οποίοι θέλουν έτσι να κάνουν το μπάνιο τους ανέμελα, χωρίς πολλούς γύρω τους. Έτσι λοιπόν, εάν πάτε στην περιοχή της Ιεράπετρας, εκεί στην Παχιάμο, δύο μόλις χιλιόμετρα θα βρείτε τα Γουρνιά, και ακριβώς από κάτω στο δρόμο θα βρείτε εντυπωσιακούς γεωλογικούς σχηματισμούς με φυσικές καμάρες και σπήλαια.
1: Wow.
0: Εκεί λοιπόν που κατεφορίζει ο δρόμος για τη Μονή της Παναγίας, της φανερωμένης μεγάλη χάρη της, που κάθε χρόνο το 15 Αύγουστο σύεται από τον πολύ τον κόσμο, εκεί υπάρχει ένας σύντομος χωματόδρομος που οδηγεί σε μία από τις πιο εντυπωσιακές φυσικές πισίνες στην Κρήτη. Σχηματίζεται στο σκληρό βράχο εκεί γύρω γύρω.
1: Εγώ δεν έχω καταλάβει ακριβώς που είναι, ειλικρινά μου. Μας είπες κάτω τα Γουρνιά και τώρα μας είσαι κάτω φανερωμένη.
0: Ρε παιδί μου, εκεί κοντά είναι όλα. Πώς πας προς τον παλιότερο δρόμο?
1: Υπάρχει πινακίδα που λέει προς φυσική πισίνα?
0: Όχι, δεν υπάρχει πινακίδα, χρυσέ μου. Σου είπα, θα πάρεις τον χωματόδρομο που υπάρχει εκεί και ναι, θα σε στρίψει και θα σε πάει προς τη συγκεκριμένη περιοχή. Θα το δεις.
1: Μάλιστα.
0: Θα δεις εκεί κάτι περίεργα.
1: Περίεργα
0: βράχια. Και θα δεις και τη θάλασσα.
1: Μάλιστα. Οπότε, αφού θα δω βράχους και θάλασσα, να πω εδώ είναι η πισίνα.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Κατά το πιστικότατη.
0: Όπως σου είπα, είναι ακριβώς από κάτω από τα Γουρνιά και λίγο πριν την φανερωμένη.
1: Ωραία,
0: δρόμο,
1: και
0: δηλαδή.
1: Πάμε, δηλαδή, είναι όντως έτσι όπως το λένε, δηλαδή πας, ας πούμε, και είναι απάνεμα, ας πούμε, και τέτοια.
0: Κοίταξε να δεις, όταν η θάλασσα είναι φουρτουνιασμένη γύρω-γύρω, εκεί στην λιμνούλα, γιατί εγώ λιμνούλα θα την έλεγα, όχι πισίνα, είναι πραγματικά τα νερά πάρα πολύ ήρεμα, και έχει και από δίπλα ένα τεράστιο σπήλαιο.
1: Με νυχτερίδες?
0: Όχι, ένα σπήλαιο έτσι όμορφο που μπορείς έτσι να κάτσεις και να απολαύσεις την κατάσταση.
1: Ποια?
0: Όλη αυτή. Να βάλεις την πετσετούλα σου.
1: Στα βράχια.
0: Όχι, να μην τη βάλεις, λες. Τέλος πάντων, να βγάλεις πάρα πολύ εντυπωσιακές φωτογραφίες.
1: Πρέπει να καταλήξουμε στο branding του σημείου. Δηλαδή, είναι λιμνούλα, το αντιλαμβανόμαστε αλλιώς. Είναι φυσική πισίνα, το κάνουμε πιο εξωτικό. Πάμε με κοκτέιλ, πάμε με τέτοια πράγματα. Αν μου το πα σε λιμνούλα, πιο πολύ θα πάμε καλάμι στο τέλος.
0: Ωραία, ας το κάνουμε φυσική πισίνα, να είναι πιο wow και trending. Να πάρουμε και τα κοκτέιλ μας, να πιούμε το ποτό μας, να αράξουμε εκεί στα βράχια.
1: Παιδιά, έχετε δει κάτι κοκτέιλ στα οποία τα πουλάνε στα περίπτερα και είναι φάση ότι είναι το ποτήρι με τα παγάκια εκεί μέσα, έχει το μπουκαλάκι, το αλκοόλ, και έχει μέχρι και το lime, έχει μέχρι και το, όλα τα πράγματα που περιλαμβάνει το κοκτέιλ και το φτιάξεις μόνο σου.
0: Ωραία,
1: τέλειο.
0: Ένα τέτοιο θα πάρουμε, θα κάτσεις εσύ εκεί στη σπηλιά να με κοιτάς που εγώ θα κάνω τις βούτες μου και θα απολαμβάνεις το κοκτέιλ σου.
1: Λοιπόν, γιατί δεν έχει φτιαχτεί ένας αυτόματος πολιτής με τέτοια κοκτέιλ?
0: Ακριβώς από δίπλα εκεί στη φυσική πισίνα, δεν θα ήταν πάρα πολύ ωραίο?
1: Παιδιά, μιλάμε τώρα, φανταστείτε δίπλα στη φυσική πισίνα να έχει ένα αυτόματο πολιτή με τέτοια κοκτέιλ.
0: Εγώ σου λέω, εκεί κοντά να έχει και μια καντίνα, να πάρεις και τα σουβλάκια σου.
1: Ωραία, φίλε, καντίνα με αυτόματο πολιτή. Δηλαδή, μιλάμε τώρα εποχές τώρα, εντάξει. Άλλο, μην το συζητάς. Λοιπόν, αν έχει πάει κάποιος, εμείς έχουμε ανεβάσει μια φωτογραφία. Μπείτε στην σελίδα του Καλοκαίρι στον Άντα στο Facebook και στο Instagram να δείτε τη φωτογραφία με τη φυσική πισίνα που ανεβάσαμε από τα Γουρνιά. Αν έχετε πάει πρόσφατα και έχετε φωτογραφίες, μοιραστείτε τις μαζί μας. Στείλτε τα μαζί για να δούμε τι γίνεται. Είναι όντως έτσι? Είναι φωτοσοπιά? Παίζει στην πραγματικότητα αυτό το πράγμα ή είναι γενικότερα ένας αστικός μύθος?
0: Καλέ, λοιπόν, η Κρήτη μας είναι γεμάτη από φυσικές ομορφιές. Τι φωτοσοπιές και αηδίες.
1: Μάλιστα. Αυτή ήταν η εξόρμηση της ημέρας, παρέα με την Apple Ass, δημιουργό της Flex One, η οποία είναι η πιο ευέλικτη και γενοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα, που φέρνει γογό, τη σύντηση, την επιβράβευση και άλλες 18 παροχές σε μία μόνο εταιρική κάρτα, μία πλατφόρμα και ένα app, γιατί αυτή είναι εκεί στην Apple Ass. Πάμε γρήγορα σε διαφημιστικό break, επιστρέφουμε με τα μηνύματά σας.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαβιάρης και η Γογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One Vibe, One Love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα. Yeah. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
3: Music, please.
2: Αν εκλάινς, μπή επλατζουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple Ash. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant, εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa, στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης, ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα, πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερή Χάρης, Σαπουτιέ 1, ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810-33-1313.
4: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
5: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
7: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
8: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.

0: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
1: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Λάκη που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
0: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
1: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
0: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλει φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ουχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.

0: σε όλη την Κρήτη. Fresh Radio 105 για τα Χανιά, 20.42 για το Ρέθυμνο, A92,9 για το Ηράκλειο και Madness 95 για το Λασίθι. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπαθο, Κίθυρα, Γάδο, καλημέρα σε όλους σας. Απέναντί μου είναι εγώ Βερίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπαλουθιάρης.
0: Πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στη Λίμνο, εκεί όπου μας ακούει ο Γιάννης, και χαίρεται πάρα πολύ γι' αυτό. Αγαπημένα το νησί της Λίμνου, να κάνουμε μια έτσι εξόρμηση κατά εκεί. Έχει λέει πολύ ωραίο τσίπουρο, Γιώργο.
0: Α, ωραιότατα. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα στους Αρμένους, στον Αποκόρονα, εκεί που οι Παύλος και η Μέρη επιτέλους επέστρεψαν στο ξοχικό μετά από 9 μήνες, όπως μας γράφουν. Και το πρώτο πράγμα που κάνανε ήταν να πιούνε καφέ και να ξεκαθαρίσουν τους λογαριασμούς οι οποίοι είχαν πεταχτεί κάτω από την πόρτα. Νομίζω ότι σας περιμέναν έτσι με το που φτάσατε. Καλωσόρισμα ήταν αυτό.
1: Έτσι.
0: Καλημέρα στο Μάκη και τη Ρίτα, οι οποίες μας ακούνε από το Αμάρι και αυτοί. Τα φιλιά μας, παιδιά, έχουν βάλει τα γεμιστά στο φούρνο και μας περιμένουν. Τώρα μας τρελάνατε όμως, παιδιά, έτσι.
1: Ντολμαδάκια έχει ή μόνο γεμιστά?
0: Φεύγουμε για Αμάρι.
1: Έτσι. Έχουμε πει το βάμο, Γιώργο, καθόλου?
0: Όχι, όχι.
1: Έχουμε λοιπόν μια φανταστική, ένα φανταστικό γλέντι τη Δευτέρα που μας έρχεται 3 Αυγούστου με τον Αντώνη Μαρτσάκη από τον Αθλητικό Σύλλογο Αποκορώνου. Μας το έχει στείλει ο Μιχάλης και μας περιμένουν στον προάβλιο χώρο του Γυμνασίου Λυκείου. Βάμος λοιπόν, με είσοδος μόλις 6 ευρώ. Οπότε νομίζω πως είναι μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία να ακούσουμε και τον Αντώνη Μαρτσάκη.
0: Καλημέρα στον Αποστόλη και τη Φανή, οι οποίοι μας ακούνε από το γραφείο του στο Ηράκλειο και μας στέλνουν πολλά χαιρετίσματα. Τελειώνουμε, λέει, παιδιά, τελευταία εβδομάδα. Αυτού ξελευθερία μας γράφουνε. Νομίζω ήρθε η ώρα σας, παιδιά, να πάρετε και στα μαγιουδάκια σας, να πάτε σε μια παραλία. Καημένα μου, παιδιά. Καλημέρα στον Κυριάκο και τη Μελίνα, οι οποίοι μας ακούνε και αυτοί από το Ηράκλειο εκεί κοντά και ετοιμάζονται και αυτοί αδειούχοι σε λίγες ημέρες. Δεν θα ξέρουμε, λέει, τι να κάνουμε και τελικά δεν θα κάνουμε τίποτα, μας γράφουνε.
1: Όχι, δεν γίνεται. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στην Αγία Βαρβάρα, εκεί όπου βρίσκεται ο φίλος μας ο Νίκος μαζί με την Κατερίνα, την αραβωνιαστικιά του. Και ετοιμάζονται, λέει, για το γλέντι που θα γίνει την Παρασκευή 7 Αυγούστου. Δεν μας λέτε πολλές λεπτομέρειες, μάλλον είναι από τους εθελοντές που είναι και πάρα πολύ στην Κρήτη, οι οποίοι ετοιμάζουν γλέντια σε κάθε χωριό, σε κάθε πόλη, και εντάξει, προσφέρονται για να περνάμε εμείς όμορφα. Επίσης, μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στον Ανδρέ και τον Μιχάλη, οι οποίοι πηγαίνουν, Γιώργο, προς την Ζήρο, εκεί η Σιτία. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας, μας ακούν και χαίρονται πάρα πολύ γι' αυτό. Και θέλουν να στείλουν, λέει, χαιρετισμούς στο Γιάννη, τον Νίκο και τον Γιώργο, οι οποίοι τους περιμένουν εκεί στο καφενείο.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν, να στείλουμε μια. Αυτό τώρα το μας περιμένουν στο καφενείο είναι, νομίζω, το ζωντανό όνειρο του κάθε πλατσουρίστα, ο οποίος θέλει να βγει στην άδειά του και πραγματικά να αράζει όλη μέρα.
1: Έτσι.
0: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Καλημέρα στον Τάκη και τη φίλη μας την Τίνα, η οποία μας ακούνε από το Ρέθινο, από το γραφείο τους. Την καλημέρα μας εκεί στο Ρουσοσπίτι, στον Αποστόλη, ο οποίος μας ακούει και μας στέλνει πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Νάτι και η Μελβούρνη, επιτέλους. Ο Ντίνος και η Ευτυχία μας στέλνουν ξανά από εκεί τα φιλιά μας και τα χαιρετίσματά μας, παιδιά. Μπήκε πλατσουρίστα σε όλη την Κρήτη από την παγωμένη Μελβούρνη, μόλις 9 βαθμοί Κελσίου.
1: Πω, καλέ, αυτοί έχουν καλοριφέρ, μπουφάν και τέτοια.
0: Βέβαια, τώρα με 9 βαθμούς είναι ψόφος. Όπως λέμε στην Κρήτη.
1: Τι ωραία. Σας έχω κι άλλο ένα γλέντι που μας έχουν στείλει εδώ ο Γιάννης. Φεστιβάλ Ρεματιάς 2026, κύκλου γυρίσματα με τον Γιάννη Χαλκιαδάκη. Στη Ρεματιά, Γιώργο, τώρα δεν ξέρω, είναι αυτό στην Κρήτη? Ευρυπίδιο Θέατρο Ρεματιάς. Όσοι είναι, ψάξτε το, να περάσετε πολύ όμορφα. Επίσης, μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στο φίλο μας τον Μιχάλη και τον Λευτέρη, οι οποίοι μας ακούν και πηγαίνουν και αυτοί στο αυτοκίνητο στο δρόμο, στο Ρέθυμνο.
0: Να στείλουμε και μια συναγωνιστική καλημέρα στον Άκη και τη Γογό, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται ζουν το δικό τους καλοκαίρι στο Νότο με τα παιδιά, τα οποία δεν έχουν που να τα αφήσουν, είναι όλη μέρα μαζί τους. Τους έχουν σπάσει τα νεύρα. Άλλοι, λέει, πάνε για κλάμπινγκ, άλλοι πάνε σε γλέντια. Εμείς σήμερα το βράδυ, λέει, θα πάμε στα Χανιά, στον Έλμερ, τον Μπαρδαλό Ελέφαντα. Όποιος θέλει να έρθει, μας γράφουνε.
1: Πάτε, ωραία θα περάσετε.
0: Παιδιά, τι ωραία που θα περάσετε, σας ζηλεύουμε. Όχι καθόλου, καθόλου όμως. Πραγματικά πρέπει να δημιουργηθούν και άλλες δομές. Να που μας λέτε τώρα στο κράτος, μας ακούνε τώρα. Αν μας ακούει κανένα αυτή κυβερνητικό, φτιάξτε, ρε παιδιά, καμιά δομή παραπάνω για τα παιδιά, να πάμε να τα παρκάρουμε. Να πηγαίνουμε να κάνουμε κανένα μπάνιο. Να πηγαίνουμε σε κανένα γλέντι. Να υπάρχουν και δομές το βράδυ. βράδυ. Θες να πας σε γλέντι, να ανοίγει μια βραδινή δομή, να πηγαίνει τα παιδιά σε ένα παιδότοπο, να τα παίρνει κουρασμένα έτοιμα για ύπνο.
1: Καλά, έχουν βγάλει αυτό με τις γιαγιάδες νταντάδες, δεν το έχεις δει.
0: Α, είναι ισχύ αυτό
1: οι
0: ακόμα.
1: Νταντά της γειτονιάς, δεν ξέρω αν ισχύει, πάντως υπάρχει.
0: Μάλιστα. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα και στο Ρένο, το φίλο μας, ο οποίος μας ακούει από την Ξάνθη, μετράει τις μέρες για να κατέβει στα Χανιά. Τα φιλιά μας, Ρένο, με το καλό να σμίξουμε. Καλησπέρα να στείλουμε και στο Ντίσελντορφ, γογό, στο τηλέμαχο και την Τόνια, οι οποίοι ετοιμάζουν βαλίτσες για Ηράκλειο κι αυτοί τις επόμενες ημέρες. Με το καλό να σμίξουμε και ίσως προλάβουν και το μεγάλο γλέντι από ό,τι μας γράφουν εδώ πέρα με τον Γρηγόρη Σαμόλη στο Παγκρίτιο Στάδιο.
1: Γιατί όχι, εντωμεταξύ τα γλέντια είναι τόσο πολλά που πραγματικά
0: γίνεται χαμός,
1: δεν
0: γίνεται
1: ξέρω
0: χαμός.
1: Τι θα γίνει. Έχουμε και τη Μαρία τη Ζερβάκη τώρα που
0: βέβαια
1: θα μιλήσουμε για να δούμε πιο αναλυτικά τι γίνεται στο κέντρο της Κρήτης και στα γλέντια. Οπότε είμαστε σε αναμονή.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Σε λίγα λεπτά καλωσορίζουμε από το κέντρο του Ηρακλείου τη Μαρία Ζερβάκη, η οποία θα μας δώσει αναλυτικό ρηπόρτο για το τι συμβαίνει με τα γλέντια, τα θέατρα, τις παραστάσεις, να μας βάλει σε μία τάξη και να μας φτιάξει το πρόγραμμα. Πάμε σε μουσική, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Καλοκαίρι στο Νότο.

0: Θα πάμε στη μαγειρική της ημέρας τελικά, γιατί προέκυψαν εδώ νέα πράγματα, νέα δεδομένα, τα οποία πρέπει να εμπλουτιστούν έτσι στη ζωντανή σύνδεση την οποία θα κάνουμε με το Ηράκλειο. Παίρνετε κι εσείς τηλέφωνα, έρχονται και εδώ πληροφορίες, email, γίνεται ένας χαμός, οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να είμαστε πιο εμπεριστατωμένοι. Μέχρι τότε όμως, μέχρι το επόμενο μισάωρο που θα πάμε βόλτα στο Ηράκλειο, πάμε αυτή τη φορά στην κουζίνα του καλοκαίρι στο Νότο, όπου η Εβερίγου έχει φορέσει ήδη την ποδιά της και είμαστε έτοιμοι για τα καταμάχητα κριτικά τσούρος.
1: Είναι η μαγειρική της ημέρας. Από το καλοκαίρι στο Νότο.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Καλημέρα,
1: Powered by Festo Supermarkets.

0: είμαστε έτοιμοι για άλλη μια φορά να μπούμε στην ανατρεπτική, στην φανταστική μαγειρική της ημέρας, στην κουζίνα του καλοκαίρι στο Νότο, όπου πραγματικά όλα είναι πιθανά να συμβούν και φυσικά έχουμε έτσι ωραία πράγματα ετοιμάσει, όπως αυτά τα τσούρος τα οποία εμείς τα ξέρουμε σαν ισπανικά, αλλά εσείς θα τα μάθετε σαν σφακιανά, με γεμιστά, όχι με σοκολάτα, αλλά με κρέας και τυρί.
1: Γιατί πρέπει να τα διαστρεβλώνουμε όλα?
0: Κοίταξε, αυτό δεν είναι διαστρέβλωση, είναι πιο δημιουργική κουζίνα, Γιώργο.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί εντάξει, τώρα ισπανικά, τσούρος, όλοι λίγο πολύ έχουμε δοκιμάσει, έχουμε πάει στην Ισπανία δεκάδες φορές, αλλά δεν έχουμε δοκιμάσει τα τσούρος τα οποία φτιάχνονται εκεί στα σφανιά, σφακιά.
1: Στα σφανιά, στα σφανιά.
0: Ναι. Αλλά με δόση ισπανικής κουλτούρας. Γιατί όλα ξεκίνησαν, Γιώργο, από...
1: Α, υπάρχει την... backstory.
0: Εννοείται. Από την Κάρμεν, η οποία, Γιώργο, ήταν μια ωραία φλογερή Ισπανίδα που ο έρωτας τη μάγεψε και άφησε την Ισπανία, την παράτησε.
1: Όλα αυτά στα σφακιά.
0: Και ήρθε στην ταβέρνα των σφακίων να δουλέψει σερβιτόρα.
1: Σερβιτόρα?
0: Βεβαίως.
1: Ισπανίδα στα σφακιά.
0: Τέλειο.
1: Νομίζω ότι έχω πάθει λίγο σοκ.
0: Έχεις πάθει σοκ. Αυτή είπατε πολιτισμικό σοκ όταν κατέβηκε στα σφακιά και εντάξει τώρα ήθελε μια μέρα.
1: Σιγά μου ρε, είπατε πολιτισμικό σοκ. Τι είχε, δηλαδή, τι έχουν τα σφακιά που δεν είχε εκεί, από πού ήρθε να πούμε.
0: Αυτό ακριβώς. Ήταν τελείως διαφορετικό το σκηνικό, Γιώργο.
1: Μάλιστα.
0: Και ήθελε πάρα πολύ έτσι να δείξει εκεί στους ανθρώπους, στους χωρικούς των σφακίων, τι θα πει τσούρος. Αλλά δεν ντρεπόταν, η αλήθεια είναι. Οπότε μια μέρα λέει, θα τα κάνω τα τσούρος μου, αλλά πώς θα τα κάνω? Θα τα φτιάξω και θα είναι λίγο ανατριπτικά, να έχουν δηλαδή μία δόση Κρήτης, γιατί αν βάλω στα τσούρος σοκολάτα και τα σερβίρω εδώ στους σφακιανούς, θα με κυνηγάνε.
1: Εγώ και με σοκολάτα έμπαινα πάντως.
0: Και εγώ, εννοείται. Έτσι λοιπόν έκανε την απόλυτη ανατροπή. Μπήκε στην κουζίνα της ταβέρνας.
1: Ναι.
0: Έφτιαξε την τραγανή ζύμη για τσούρος.
1: Ναι.
0: Τα γέμισε μέχρι σκασμού με ζουμερό καπνιστό απάκι.
1: Ιησούς Χριστός.
0: Ναι. Και πικάντικη σφακιανή γραβιέρα.
1: Γραβιέρα.
0: Ναι. Το τυράκι αυτό το ωραίο που το τρως και σκέτο και δεν θες τίποτα άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό. Και φυσικά αντί για να βάλει γλυκό σιρόπι, τι έκανε, Γιώργο?
1: Τι έκανε πάλι?
0: Τα περιήχησε.
1: Τι έκανε?
0: Τα περιήχησε τα τσούρος με καυτό, παχύρευστο, με μπόλικο μέλι, αυθεντικό ρακόμελο.
1: Συγγνώμη τώρα, το ρακόμελο ξέρω ότι πίνεται.
0: Ναι, το ρακόμελο πίνεται, αλλά αν βάλεις μπόλικο μέλι,
1: ναι.
0: Γίνεται σιροπιαστό και το κάνει σαν
1: σος.
0: Μεθυστικό σιρόπι.
1: Μάλιστα, μεθυστικό σιρόπι.
0: Τι θα χρειαστούμε λοιπόν για αυτά τα ωραία τα κρατικά τα τσούρος από τα σφακιά? Βεβαίως.
1: Υπάρχει συνταγή.
0: Εννοείται. Θα χρειαστούμε τραγανή ζύμη για τσούρος, η οποία γίνεται με αλεύρι φυσικά, με ζαχαρίτσα, με λεμονάκι, με αλατάκι.
1: Δεν σε βλέπω και πολύ σίγουρη για τη ζύμη των τσούρος.
0: Ναι, καλύτερα να την ψάξετε στα σούπερ μάρκετ φεστός, να τη βρείτε. Τραγανή ζύμη για τσούρος.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης θα χρειαστούμε ψιλοκομμένο καπνιστό απάκι, το οποίο θα το τηγανίσουμε σε μικρά κομματάκια σε ένα ωραίο τηγάνι εκεί που έχουμε όλοι μας. Και φυσικά θα χρειαστούμε και την πικάντικη τη γραβιέρα που θα λιώνει μαγικά εκεί μαζί με το απάκι, Γιώργο.
1: Τώρα εκεί τώρα καπνιστή γραβιέρα εκεί να λιώνει, έμπαινε η αλήθεια.
0: Εννοείται. Και φυσικά θα χρειαστούμε και το ρακόμελο, το οποίο πώς θα το φτιάξουμε? Θα βάλουμε ένα μπρίκι, θα βάλουμε μέσα τυρακί, μετά θα βάλουμε δύο κουταλιές έτσι μπαμπάτσικες μέλι. Θα περιμένουμε έτσι λίγο να κοχλάσει,
1: ναι.
0: Να λιώσει το μελάκι και φυσικά όπως είναι θα το χύσουμε πάνω από τα τσούρος τα οποία θα έχουν γεμίσει με το καπνιστό απάκι και την πικάντικη γραβιέρα.
1: Καλά, τώρα πρώτη φορά θα τρώμε κάτι και θα την ακούμε κιόλας.
0: Εννοείται και την ακούσανε και οι άνθρωποι εκεί στην ταβέρνα στα σφακιά.
1: Ναι.
0: Και γλυκαθήκαν από τα τσούρος στα σφακινά. Γι' αυτό τα έχουν ακόμα τώρα εκεί και τα σερβίρουν, Γιώργο.
1: Λες τώρα να πάμε σφακιά να βρούμε κριτικά τσούρος.
0: Ναι, σαν special γλυκόξινο από την αγαπημένη Ισπανίδα.
1: Το ξινότερο που κολλάει.
0: Είναι το λεμόνι, Γιώργο.
1: Α, έχουμε βάλει και λεμόνι στα τσούρο.
0: Βέβαια, βέβαια, στο αλεύρι, εκεί στη ζύμη, κατάλαβες.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Τι άλλο θα κάνουμε πραγματικά, απορώ, στο καλοκαίρι, στον Όδο τη Μαγειρική? Θα βγάλουμε καμία επιστολή εκεί, ο σύνδεσμος σεφ μαγείρων, δεν ξέρω τι είναι αυτός, να μας κυνηγήσει. Θα κινηθεί νομικά, πιστεύω.
0: Πάντως, μεταξύ μας τα τσούρο, εντάξει, δεν είναι και τίποτα το ιδιαίτερο. Το σχήμα μόνο είναι έτσι ωραίο.
1: Το σχήμα είναι σαν μελιτζάνα.
0: Σαν μελιτζάνα δεν είναι, είναι σαν.
1: Σαν
0: μακρουλί. Πώς να το πω.
1: Για πες.
0: Που παίζουν τα παιδιά.
1: Σαν μακρουλί που παίζουν τα παιδιά. Εξαρτάται τι ηλικία τα παίζουνε.
0: Και κάνουμε κουλουράκια με αυτή και την πλάθουμε.
1: Σαν. Εντάξει.
0: Πλαστελίνη.
1: Πλαστελίνη.
0: Ναι.
1: Μοιάζει σαν πλαστελίνη το τσούρο.
0: Για μένα ο γιος μου έχει ένα μηχάνημα.
1: Συγγνώμη,
0: έχει
1: παιδιά.
0: Ναι, έχω.
1: Αλήθεια.
0: Βάζει μέσα την πλαστελίνη σε μια τρύπα.
1: Ναι, ναι.
0: Και είναι σαν σέικερ.
1: Μάλιστα.
0: Βάζει μέσα την πλαστελίνη, την πατικώνει με το καπάκι και βγαίνει από κάτω ένα μακρουλό πράγμα με γραμμές και είναι σαν τσούρο.
1: Συγγνώμη, πόσα παιδιά έχεις?
0: Έχω δύο.
1: Δύο παιδιά. Εγώ γιατί δεν το ήξερα μέχρι σήμερα.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Απίστευτο.
0: Κάθε μέρα λες για την πρώην εγκυμονούσα. Τώρα το έμαθες.
1: Νόμιζα ότι αυτό ήταν ένα λογοπαίγνιο. Δεν είχε να κάνει σχέση με την πραγματικότητα.
0: Όχι, είναι κυριολεκτικά ήμουν πρώην εγκυμονούσα.
1: Μάλιστα. Χαίρομαι πάρα πολύ για σένα. Μπράβο, παιδιά, για την μαγειρική της ημέρας. Ευχαριστούμε για όλους τους λόγους που μας τα στείλατε όλα αυτά. Αν θέλετε κι εσείς να στείλετε μια μαγειρική τρελή περιπέτεια η οποία σας έχει συμβεί, www.καλοκαίριστονών.com, σκρολάρετε προς τα κάτω, βρίσκετε το σχετικό banner, μας στέλνετε τη συνταγή και εμείς φυσικά θα την κρατήσουμε σαν επτασφράγιση στο μυστικό. Όχι, θα την πούμε στον αέρα. Ήρθε η ώρα για διαφημιστικό break. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τα μηνύματά σας, αλλά φυσικά και με τη ζωντανή σύνδεση με Ηράκλειο για να μάθουμε όλα όσα παίζουν στη μεγάλη πόλη της Κρήτης.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαδιάρης και η Γογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One Vibe, One Love. Be your own hero. Be a πλατιουρίστα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.
3: Music, please.
2: Alec Lines, be a πλατζουρίστα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.
3: Music, please.
2: Alec Lines, be a πλατζουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple Us. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant, εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa, στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810-33-1313.
4: Κύριε Προϊστάμενε.
5: Η καινούργια είσαι εσύ?
4: Ναι.
5: Παρακαλώ.
4: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
7: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet. Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
8: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
9: Κουτάλα.
8: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
9: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
8: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
9: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
8: Όσο θέλεις?
9: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
8: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
9: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
10: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
6: Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 28.

0: παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
1: Να είναι καλά τα
0: τώρα
1: παιδιά.
0: Το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιου μήνε.
1: Συμβαίνει στου ανθρώπου αυτό καμιά φορά.
0: Ρε παιδί μου, κανεί από του δύο δεν ένιωθε το τέλο.
1: Δεν του έρθει η εφορία, τι φάση.
0: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
1: Okay.
0: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται.
0: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
1: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζώζεφιν στο καμπαρέτο το χειμώνα. Που τα με κοιτούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει, κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, γύρισε στο Στέφανο.
0: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
1: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαρά του Στεφανίνο Νίνο.
2: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.

0: τελευταίο μισάωρο. Madness 95 για το Λασίθι, Up 92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 9,42 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη, αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα, Σαντορίνη, Κάσο, Κάρμαθο, Κίθρα, Γάβδο, καλοκαίρι στο Νότο παντού. Και φυσικά απέναντί μου είναι η Απαστράπτους Αγωγό Βερίγου.
1: Και απέναντί μου ένας και μοναδικός Γιώργος Μπαλουθιάρης.
0: Λοιπόν, πάμε ντε λόγο, όπως λέμε εδώ στην Κρήτη, να πάμε στο κέντρο του Ηρακλείου. Εκεί μας περιμένει η Μαρία Ζερβάκη για να δούμε όλα όσα παίζουν στο Δημοκρατικό Ηράκλειο. Θα είναι μίνι η επικοινωνία. Υπάρχουν διάφορα συμφέροντα τα οποία τη θέλουν να είναι σύντομη σήμερα. Αλλά θα έχουμε επιλέξει κάποιες πολύ συγκεκριμένες εκδηλώσεις για όλους εσάς οι οποίοι μας ακούτε και θέλετε να φτιάξετε την ατζέντα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα Μαρία.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε?
0: Καλά είμαστε, εσύ?
1: Τώρα που σε ακούμε καλά, εσύ?
2: Περιποτιώδη σύνδεση, αλλά τι να κάνουμε, αυτό συμβαίνει.

0: κάνει στις live εκπομπές.
1: Έτσι. Μαρία, πες μας τα πιο σημαντικά τα οποία συμβαίνουν στο Ηράκλειο.
0: Ωραία, πάμε από τα σως λοιπόν. Ότι απόψε το βράδυ στο θέατρο Τεχνόπολη στην Αμουδάρα υποδεχόμαστε τον Βασίλη Παπακοσταντίνου σε μία από τις μοναδικές του συναυλίες. Έχουν ακουστεί και κάποια σχόλια από ό,τι διάβαζα όλο το πρωί που συνέβησε στη συναυλία στα Χανιά.
1: Ότι.
0: Εντάξει, ξέρουμε ότι είναι, είναι μεγάλο, ότι είναι γερασμένη η φωνή.
1: Άσε μας,
0: μωρέ. Να το κάνει σαν τη Χάρη Αλεξίου να απομακρυνθεί και αυτά, αλλά εντάξει.
1: Έλεος.
0: Δεν νομίζω τώρα ότι όλοι οι φαν.
2: Στο Μάρμαρο έγινε χαμό. Τι λέμε τώρα.
0: Αυτό που έχω ακούσει, παιδιά, είναι ότι νομίζω τα ηλεκτρονικά εισιτήρια έχουν εξαντληθεί και ότι όποιο θέλει να βρει το μαγικό χαρτάκι θα πρέπει να απευθυνθεί στο Ταμείο Τεχνόπολη.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι τέτοιο υπάρχει από το πρωί, σαν διαρροή. Αν τώρα δεν θέλετε να πάτε στο Βασίλη Παπακοσταντίνου, έχω και εναλλακτική λύση με τον αγαπημένο Γρηγόρη Σαμόλη. Θα πεταχτούμε μέχρι τις Μοίρες και συγκεκριμένα στο Γυμνάσιο Μοιρών, όπου η Αθλητική Ένωση Μοιρών κάνει την καθιερωμένη της χοροσπερίδα με τον Γρηγόρη Σαμόλη. 5 ευρώ είναι η είσοδο, 9.30 το βράδυ. 10.
1: Γλεντάρα απόψε.
0: Ακριβώς. Πάμε λοιπόν να υποδεχτούμε τον Αύγουστο, μιας που μας έχουν μείνει 2 μέρες για να φύγει ο Ιούλιος.
1: Έτσι.
0: Οπότε το Σάββατο κατεβαίνουμε στον αγαπημένο Νότο, στην αγαπημένη παραλία της Ψαρής Φοράδας, όπου εκεί υποδεχόμαστε τον Νίκο και τον Αντώνη Ξυλούρη, ένα μοναδικό γλέντι στα πλαίσια του Συνδόνια που γίνεται κάθε χρόνο από τον ναυτικό όμιλο της Ψαρής Φοράδας εκεί. Και συγκροτήματα και χαμός, χορευτικά.
1: Έτσι, θα γίνει χαμός.
0: Καταλαβαίνετε. Ακριβώς. Όσοι μείνουμε Ηράκλειο, θα πάμε μέχρι τα Ελληνοπεράματα και συγκεκριμένα στο πάρκινγκ του κέντρου Νίδα, όπου εκεί ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Αγίας Τριάδας Ελληνοπεραμάτων κάνει και αυτή το γλέντι του στη χοροσπερίδα του με τους αγαπημένους κουνάλιδες Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλι, μπαμπάδιο, όπως έχουμε ξαναπεί. 5 ευρώ και εκεί είναι η είσοδος. Προλαβαίνουμε να πούμε δύο ακόμα σως.
1: Εννοείται.
0: 4 Αυγούστου την Τρίτη, λοιπόν, με χορηγό επικοινωνία στον A92,9, όπως είναι και στον Παπακοσταντίνο. Φυσικά, ξέχασα να σας το πω. 4 Αυγούστου λοιπόν υποδεχόμαστε τον αγαπημένο Στέλιο Ρόκο στα πλαίσια της περιοδίας του στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στην Αμουδάρα.
2: Ξανάρθει και φέτος.
0: Ακριβώς. Και πάμε σιγά σιγά να βρούμε το μαγικό εισιτήριο, γιατί γίνεται ένας χαμός με αυτή την κυρία όλο το χειμώνα και θα μας απασχολήσει πάρα πολύ, διότι το χειμώνα θα είναι το φετινό μαζί με το Σάκη Ρουβά. Βγήκε η Αφή, θα βγήκε η Ρακίνωση και γίνα χαμός.
2: Την είδα.
0: Έναν υπεύθυνο λοιπόν θέλουμε.
2: Έτσι.
0: Για να μας δώσει το λογαριασμό, αγαπημένη Κατερίνα Λιόλιου, το ερχόμενο Σάββατο, 8 Αυγούστου, στο New Seaside Cafe Bar στον Καρτερό. Όπου εκεί φυσικά θα βρίσκεται και ο A92,9, θα τα ξαναπούμε και την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Τέλεια.
0: Αλλά επειδή γίνεται ένα sold out γενικά, να το ξέρουμε.
2: Έτσι. Από νωρίς.
1: Συμπυκνωμένη γνώση. Συμπυκνωμένη γνώση, Μαρία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δίνουμε ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Όπου...
0: Δίνουμε ραντεβού την επόμενη εβδομάδα που πρέπει να πούμε λίγο σινεμά, διότι δεν σας έχω πει καθόλου.
1: Ναι,
0: μόνο
1: πρέπει. Πρέπει. Το περιμένω κι εγώ. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε συντονισμένοι.
0: Λοιπόν... Σινεμά και τραγωδίες και ηλιόσπορο.
1: Έτσι. Τα φιλιά μας, Μαρία.
0: Πολλά φιλάκια, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμένουμε εμείς εδώ για να συνεχίσουμε με τις καλημέρες του κόσμου, ο οποίος περιμένει. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα σε όλους εσάς οι οποίοι δουλεύετε και είστε στην ίδια κατάσταση με τη φίλη μας τη Μέρη, η οποία από ό,τι φαίνεται ζει το δικό της καλοκαίρι στο Νότο, στρώνοντας και ξεστρώνοντας δωμάτια όλη μέρα. Αλλά κάπου εκεί στο αυτάκι υπάρχει ένα ακουστικό το οποίο μου είναι, λέει, το παράθυρό μου στον κόσμο. Λέει, παιδιά, σας ευχαριστώ που μου κρατάτε παρέα κάθε μέρα. Τα φιλιά μας, Μέρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς που είστε συντονισμένοι μαζί μας.
2: Εγώ βλέπω εδώ ένα ωραίο παρέακι που ετοιμάζονται για μονοήμερη εκδρομή στα Μέθανα. Πού είναι, πρέπει, παιδιά, τα Μέθανα.
1: Τώρα μην ξέρεις τα Μέθανα, τώρα με το Φάνι εκεί, το Λαμπρόπουλο. Όλοι τα ξέρουν τα Μέθανα πλέον.
2: Μάλιστα, εκεί στα Μέθανα λοιπόν θα πάνε ο Νίκος με την Μέρη, τη γυναίκα του, και φυσικά τους κουμπάρους τους, την Ειρήνη και το Χρήστο. Καλά να περάσετε. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στη φίλη μας, η οποία ετοιμάζεται, λέει, για επίδαυρο, Γιώργο.
1: Α, μάλιστα.
2: Πάει επίδαυρο η Χριστίνα.
1: Τι ωραία που είναι εκεί στην αρχαία επίδαυρο.
2: Ναι, να δει θέατρο, να πιάσει εκεί του τα αρχαία. Τα Μάρμαρα και όλα τα λοιπά. Εννοείται πως ακούει καλοκαίρι στο Νότο και στη διαδρομή. Τώρα από πού μας ακούς, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Να στείλουμε και μια μεγάλη καλημέρα. μέρη και σε όλους εκεί στην Επίδαυρο, ειδικά στην αρχαία Επίδαυρο, εκεί στο λιμανάκι, όπου είχαμε πρόσφατα τα γυρίσματά μας εκεί με την Experience More και περάσαμε υπέροχα. Και το αποτέλεσμα νομίζω αρχίζει και φαίνεται ήδη, με πάρα πολλά βραβεία τα οποία έρχονται από κάθε γωνιά του κόσμου για το Επίδαυρο Enlighten Your Soul. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρες να στείλουμε και στο Γρηγόρη και στη Μελίνα, οι οποίοι είναι συντονισμένοι μαζί μας από το Ηράκλειο και μας στέλνουν τα φιλιά τους και τα χαιρετήματά τους.
2: Έχω και την φίλη μας εδώ, την Ελένη, η οποία μας στέλνει διάφορα βιντεάκια από το φαράγγι της Σαρακίνας. Τα είχε ζητήσει, Γιώργο, εσύ το προηγούμενο διάστημα.
1: Α, ναι.
2: Ορίστε, μας τα έστειλε και είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία, συγκλονιστική. Να πάμε, λέει, κι εμείς, γιατί όχι.
1: Μας στέλνει και ο Ανδρέας και με τη Βασιλική. Μην ξεχάσουμε, παιδιά, να πούμε, λέει, για απόψε, λέει, για το Ηράκλειο, τον ήχο αφής, που είναι, λέει, στο Ανοιχτό Θέατρο Μίτσης Θεοδωράκης σήμερα σε 9.30 ώρα, μας γράφουν εδώ πέρα. Τα φιλιά μας στον Ηλία και τη φίλη μας τη Δήμητρα, οι οποίοι μας ακούνε από τη Σιτία και μας τρώνε μια μεγάλη καλημέρα.
2: Εν τω μεταξύ, μας γράφει εδώ η Βάσια ότι γίνεται το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και έχουμε πάρα πολλές διακρίσεις σαν Ελλάδα, όχι μόνο για το πόλο που έχουμε.
1: Βέβαια, ισχύει αυτό.
2: Έχουμε, ας πούμε, και θέλει να πούμε συγχαρητήρια στη Μιλένα, η οποία έφερε, λέει, 2 χρυσά μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας. Και μπράβο σου. Γενικότερα έχουμε πάρα πολλές ωραίες εξελίξεις.
1: Και έχουμε και πολλά άτομα τα οποία πραγματικά δεν τα γνωρίζουμε και είναι πρωταθλητές και αξίζουν μεγάλο μπράβο, γιατί μέσα σε
2: τέτοιες. Αυτοί πρέπει να είναι οι influencers.
1: Αυτή πρέπει να είναι και αυτή είναι τελικά. Ο κόσμος ξέρει να ξεχωρίζει το στάρι από το, πώς το λένε, από τη φύρα. Οπότε νομίζω ότι σίγουρα θα μείνει στο τέλος, θα επιπλέψουν αυτοί που πρέπει και όχι μόνο ο αφρός. Καλημέρα να στείλουμε στο φίλο μας εδώ πέρα, του Γιώργο, και την Αναστασία, η οποία μας στέλνει μια μεγάλη καλημέρα, εγώ, από τα Χανιά, σήμερα το βράδυ, 15ο Δημοτικό Σχολείο, Νίκος Καρκάνης, Γλέντι. Να περάσετε υπέροχα, διοργάνωση Απόλλων Αγίου Ιωάννη Χανίων, η ομάδα τους εκεί πέρα.
2: Εγώ θα σε πάω από τα Χανιά στο Πλατανιά, όπου εκεί βρίσκεται η Ειρηνούλα, έχει τη γενέθλιά της. Η μαμά της μας ακούει, εννοείται, καθημερινά, και ήθελε να της πούμε πολλές ευχές. Χρόνια σου πολλά, κορίτσι μου, να είσαι πάντα καλά.
1: Καλημέρες, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Καλημέρες να στείλουμε και στη Χρύσα, η οποία μας ακούει από το Ρέθυμνο, από το σπίτι της. Ήμουν από τους τυχερούς, λέει, παιδιά. Έχω πιάσει ήδη σπίτι, λέει, στο Ρέθυμνο. Και πολύ ωραίο. Τα φιλιά μου, λέει, μας γράφει εδώ πέρα από τον Κουμπέ. Πρέπει να σου πω ότι στον Κουμπέ έμενα κι εγώ όταν ήμουν φοιτητής στο Ρέθυμνο και νομίζω ότι είναι η καλύτερη περιοχή. Είναι και δίπλα στα ΚΤΕΛ, έχει και τα σούπερ μάρκετ, έχει τα πάντα. Νομίζω ότι το περάσει υπέροχα. Την καλημέρα μας να στείλουμε και στο φίλο μας τον Ηλία, ο οποίος μας ακούει από το γραφείο του στο Ηράκλειο. Δεν παίζει ρεπό για το επόμενο διάστημα, όμως αυτός θα κάνει τις διακοπές του τον Οκτώβριο, μας γράφει.
2: Ωραιότατος, παιδιά. Μια χαρά, παιδιά, είναι ο Οκτώβριος. Είναι ο καλύτερος.
1: Ωραιότατος είναι.
2: Θα σε πάω στο Ναύπλιο, εκεί όπου βρίσκεται ο Αλέξανδρος, μας ακούει και μας στέλνει τα φιλιά του. Είμαστε εδώ κάμποση, λέει, ωραίο παρεάκι. Μας κάνετε να περνάμε ευχάριστα την ώρα μας, λίγο πριν να φάμε φρέσκο ψαράκι που μας έχει φέρει ο πατέρας μου.
1: Τι ωραία, τι ωραία. Να στείλουμε και μια μεγάλη καλημέρα εκεί στο Δήμο Αμαρίου, όπου σήμερα το βράδυ έχουμε μια πάρα πολύ ωραία. Μην ξεχνάμε ότι σήμερα είναι Πανσέλινος.
2: Mm-hmm.
1: Έχουμε Πανσέλινο και έχουν μια εκδήλωση με το Στέλιο Μπικάκι κάτω από το φως της Πανσέλινου.
2: Τι ωραία.
1: Στο Φράγμα των Ποταμών, σήμερα το βράδυ, ώρα 1:09, και είναι είσοδος ελεύθερη. Οπότε, λοιπόν, παιδιά, όσοι πιστοί προσέλθετε εκεί στην περιοχή, να περάσετε υπέροχα από το Αμάρι, το οποίο πάντα έχει κάτι ωραίο να μας δείξει και να μας πει. Πάμε σε μουσική, επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Καλοκαίρι στο Νότο.

0: το χαμό που γίνεται με το καλοκαίρι στο Νότο καθημερινά, έχουμε και το ραγκοκάζανο, το οποίο πραγματικά έχει σπάσει κάθε ρεκόρ, παιδιά, και έχει ξεφύγει και από τα δικά μας μέσα. Βλέπουμε δηλαδή μεγάλα μέσα τα οποία το αναδημοσιεύουν, τύπου ας πούμε in.gr, το οποίο μόνο στο Instagram έχει 1 εκατομμύριο μόνο του προβολές. Δηλαδή γίνεται ένας χαμός και ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα σχόλια, γιατί όπου και να ανεβαίνει, γίνεται ένας παραζουλισμός. Υπάρχουν εκατοντάδες σχόλια και όλα αυτά φυσικά δεν θα είχαν γίνει ποτέ, δεν θα είχαμε φτάσει ποτέ σε αυτό το αποτέλεσμα, αν δεν είχαμε τη βοήθεια και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Εντάξει, φέτος το φέραμε λίγο πιο νωρίς το βίντεο, πρέπει να το παραδεχτείτε αυτό. Ήμασταν και στη χρονιά του Φέρτο. Οπότε λοιπόν, Φέρτο, αγγίλασε, το φέραμε κι εμείς λίγο πιο γρήγορα. Και ελπίζω να το φέρουμε ξανά νωρίς του χρόνου, να το απολαμβάνετε και να το βλέπετε όλο το καλοκαίρι.
1: Να σου πω, μίλες το για το Φέρτο, γιατί μας έρθει και η Eurovision και πολλά τα σχόλια για την Eurovision, για τις γιαγιάδες, να τις στείλουμε να φέρουμε την πρωτιά και τέτοια. Παντού δηλαδή, δεν τα βλέπω μόνο σε 2-3 έτσι αναρτήσεις, τα βλέπω παντού. Τσουκ, σκάει και η Eurovision.
0: Και νομίζω ότι εντάξει, δικαιώσω τώρα ο κόσμος. Βλέπει κάτι το οποίο εμείς έχουμε φτιάξει βίντεο με πολλά κομμέ, με πολύ μοντάζ, με πολλή προσπάθεια, με μονομένες σκηνές ουσιαστικά. Και σου λέει, αυτό γίνεται και live, ας πούμε, άρα ας το στείλουμε Eurovision. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να γίνει κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Με συγκεκριμένα άτομα, με συγκεκριμένο concept μπορεί να γίνει. Αλλά είναι πολύ δύσκολο και για να φτάσουμε εκεί θέλει αρκετή προσπάθεια, η αλήθεια είναι. Δεν είναι όμως κάτι το οποίο είναι εκτός πραγματικότητας. Για εσάς μας ρωτάτε συνεχώς αν θα σκεφτόσασταν να πάτε Eurovision και πώς θα το κάναμε και πώς θα φτιάχναμε ένα project με τις γιαγιάδες. Έχουμε το concept στο μυαλό μας, πρέπει να βρεθούν όμως και τα άτομα τα οποία να μπορούν να το στηρίξουν αυτό το πράγμα και βέβαια θα πρέπει και ο εθνικός ραδιοφορέας, ραδιοτηλεοπτικός φορέας να στηρίξει ένα τέτοιο εγχείρημα, γιατί καταλαβαίνετε ότι αν πάμε σε μια κατάσταση, ας πούμε, όπου θα αναλωθούμε για μεγάλο διάστημα διαγωνιστικά κτλ. Όπως είναι τώρα, όπου ευνοεί περισσότερο νέους καλλιτέχνες και καλά γίνεται εδώ που τα λέμε, γιατί είναι και ευκαιρία για τα νέα παιδιά για να αναδείξουν τη δουλειά τους, να πάνε νέα τραγούδια, αλλά δεν μπορεί να γίνει με συμμετοχές όπως η δική μας, ας πούμε, οι οποίες είναι πολύ πιο περίπλοκες και πολύ πιο, ας το πούμε, θέλουν περισσότερο στήσιμο και προσπάθεια από πίσω.
1: Εν τω μεταξύ, πέρυσι ήταν νομίζω 1500 οι δηλώσεις, έτσι.
0: Ναι, φαντάσου τώρα. Φαντάσου. Εντάξει, όχι ότι δεν θα βγαίναμε πρώτοι.
1: Όχι.
0: Αλλά γιατί τώρα γιαγιάδες, Κρήτη, εκεί έχουμε όλα τα μέσα, θα γινόταν χαμός.
1: Να βάλουμε και τη λύρα μας που ούτως ή άλλως γίνεται χαμός.
0: Καλά τώρα, εντάξει, λύρα τώρα βάζουν όλοι και από την Ήπειρο να έρθει το τραγούδι της Eurovision, κριτική λύρα θα έχει μέσα.
1: Όχι, δεν είναι καινούριο. Το Ακύλα το τραγούδι είχε την ποντιακή τη λύρα.
0: Α, ναι.
1: Βέβαια, ωραία, και τη Παπαρίζου. Η κριτική λύρα και ένας κριτήκαρος, έτσι, ωραίος.
0: Ένα σεξι.
1: Δεν έχει.
0: Δηλαδή τώρα εσείς μου λέτε τώρα αν ανέβαινε πάνω στο σκηνή της Eurovision ο Μαρτσάκης, ας πούμε, έτσι, με το λιγερό το κορμί, με τη μουστάκα, δεν θα γινόταν χαμός. Ή αν ανεβάζαμε το γονιανάκι, να κούνουσε εκεί το μαλάκι του γύρω-γύρω σαν αυτό το ωραίο το μαλάκι με τα ωραία τα μαγουλάκια, τα κοκκινοπά, με το ωραίο χαμόγελο, δεν θα παίρναμε points.
1: Το γελάς, παιδί.
0: Θα βγαίνει, παιδί μου, μία-μία η χώρα στα αναγκυρώνα το δεκάρι, δεν ξέρω από πού του ήρθε.
1: Εννοείται.
0: Αλλά τέλος πάντων, αυτά είναι, κυρίες και κύριοι, αυτοί είστε, αυτοί είμαστε κι εμείς. Λοιπόν, καλοκαίρι στον Νότο Ρακοκάζανο, το νέο μας βίντεο έχει κυκλοφορήσει, έχει ξεπεράσει το φράγμα των 4 εκατομμυρίων προβολών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλο αυτό το οποίο συμβαίνει σε λιγότερο από ένα μήνα και νομίζω ότι πραγματικά είμαστε ευγνώμονες για όλο αυτό και εννοείται ότι μας δίνετε τη δύναμη να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Πάμε σε μουσική, επιστρέφουμε για αποφώνηση.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.

Κάθε ώρα είναι ώρα για μια μπουγάτσα με κιμά από τις Φιλοσοφίες. Αποκριτικό, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με φρέσκο κιμά, ρίγανη και θυμάρι. Συνδυάστε τη με ντόπιο πρόβιο γιαούρτι και άνηθο. Εξαιρετική επιλογή.

0: καρδιά. Ζάρος με λάιν, δροσιά που χτυπά.
1: Ανθρακούχο, φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα, λέμον και λάιν. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση.
0: Σε κάθε στιγμή.
2: Πίναζες. Ώρα για κολατιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αθράτο ψωμάκι της fresh snack. Είσαι πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της fresh snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
3: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
4: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
5: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
6: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Up Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Εγέ!
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Στην Anek Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
6: Κουτάλα.
5: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
6: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
5: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
6: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
5: Όσο θέλεις?
6: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
5: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
6: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
7: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
8: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
9: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
10: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίη το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδι υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
11: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
12: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
13: Και ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
12: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
13: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
12: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
13: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
12: 3η 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
14: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
15: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
16: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
2: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
3: Είμαστε πολύ ωραίο τραγούδι.
2: Όμορφο ήταν, εγώ νιστάζω.
3: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω, γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
2: Είσαι το ίδιο.
3: Εγώ.
2: Εσύ.
3: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λήγες, κάτι, χάπια να πάρω, μου λήγες.
2: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
3: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
2: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40. Σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέ, παιδί. Λάλα.
3: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι
2: στα 40 στην βαράει, ναι.
3: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
2: Ελπίζω ναι.
3: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
2: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου.
3: Wow.
2: Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Δεν το είπα για καλό, το είπα για κακό.
1: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.

0: Φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή.
1: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω:
2: Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια.
1: Και θα μου πει: Άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: Πάλι αύριο!
2: Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο.
1: Και θα μου πει:
3: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
2: Ας το αγάπη μου, ας το. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
3: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
4: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
3: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
1: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
5: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
4: Νίκος Μακρόπουλος, live. Κυριακή, 2 Αυγούστου, Cabana Beach Club.
6: Σε σένα μιλάω.
4: Ο απόλυτος λαϊκός ερμηνευτής έρχεται για μία και μοναδική βραδιά στην πόλη των Χανίων για να ημνήσουμε τον έρωτα.
6: Σε θέλω παράφορα.
4: Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Νίκος Μακρόπουλος, live.
6: Τι κάναμε.
4: Καμπάνα Μάρε Beach Club στην Αγία Μαρίνα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946-7224-06. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας, app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
7: Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίο Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
8: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
9: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγελιό Φασουλάκη.
10: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου λέω.
9: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945-25-1185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
11: App 92,9.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό?
1: Πήραμε.
0: Μαγιό?
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση?
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4.
1: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία. Και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες. Πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν τη πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
4: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
4: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
4: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλεις?
4: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
3: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
4: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
5: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
6: Μοτοποδήλατο Εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
7: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
8: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
9: Να γραφτίζω να τηλεφωνείς.
10: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
11: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
12: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
13: Είμαι η Άννα.
14: Είμαι ο Λάκης.
15: Είμαι η Αφροδίτη.
16: Είμαι ο Γιάννης.
17: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
18: Είμαι η Αγάπη.
19: Είμαι ο Δημήτρης.
20: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
21: Είμαι ο Βαγγέλης.
22: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
23: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
24: Το πόσο σας αρέσει το σημερινό αναρχτήριο τραγούδι του απλά καθημερινά δεν λέγεται. Αγαπημένος Νίκος Οικονομόπουλος, και έτσι θα σου πω το δικό μου καλησπέρα αυτού το ζεστό απόγευμα Τετάρτης. Ο μήνας έχει 29 και διανύουμε την τελευταία εβδομάδα του Ιούλη, λίγο πριν πούμε καλό μήνα για τον Αύγουστο. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς μου ήρθατε. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με Νίκο Οικονομόπουλο αμέσως τώρα.

Και για δυο και για τρεις και για 2013 είναι οι παραλίες αυτές τις ημέρες με τόση ζέστη. Νομίζω ότι ό,τι καλύτερο, και ειδικά σήμερα που είναι και μόνη μέρα και δεν είναι ανοιχτά τα μαγαζιά το απόγευμα, νομίζω ότι οι περισσότεροι θα έχουμε εκδράμη. Δεν είμαι σε αυτούς, αλλά θα έχουν εκδράμη και εγώ με τη σκέψη έχω εκδράμη. Ναι, μη νομίζεις, φοράω ήδη μαγειδάκι και είμαι κάπου και πίνω κοκτέιλάκι 100%. Άλλο που είμαι εγώ στο στούντιο και σου λέω το καλησπέρα. Καλώς μου ήρθατε. Ξεκινήσαμε λίγο πριν και θα πάμε μέχρι και τις 6 και αυτό το απόγευμα εδώ στο ΝΑΠ 92,9.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τα μηνύματά σας πάνε και έρχονται. Δηλαδή, φανταστική η δουλειά έχει γίνει το προηγούμενο διάστημα για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Πάμε να πούμε όλοι μαζί καλησπέρα και στις επιχειρήσεις αυτού εδώ του δίωρου. Στην αγαπημένη Fresh Snacks, στην πολύ αγαπημένη των πολλών, θα έλεγα εγώ, Pizza Fan, στα smartpart.gr, αλλά και στα ανταλλακτικά Κουζουλογλου. Όλοι αυτοί λοιπόν παρέα με εσάς φτιάχνουμε κάθε απόγευμα την καλύτερη συντροφιά εδώ στο ΝΑΠ 92,1. Αυτό θα κάνουμε και αυτό το απόγευμα. Κάτσε και θα δεις. Μέχρι τις 6 έχουν να γίνουν εδώ πράγματα και θαύματα.
1: Ένα νερό κυραβάγγελιο, ένα νερό κρύο νερό.
2: Basta. Let's go.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
0: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
3: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
4: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
5: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίη το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
6: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
7: Στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Λίγες ώρες απομένουν και να απολαύσουμε από κοντά τον Βασίλη Παπακοσταντίνου στο Τεχνόπολης. Παρέ με τον ΑΠΕ92,9 λοιπόν, απόψε θα πάμε σε αυτό το μαγικό θέατρο, στο θέατρο Τεχνόπολης. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, δεν μπορώ να υπολογίσω πόσα χρόνια κάθε καλοκαίρι επιλέγει την Κρήτη για έναν από τους σταθμούς της περιοδίας του. Ξέρω όμως ότι την αγαπά ιδιαίτερα την Κρήτη και ιδιαίτερα το Ηράκλειο. Και το Ηράκλειο του το ανταποδίδει και αυτό θα κάνει και απόψε το βράδυ, σε μια βραδιά η οποία αγγίζει, πραγματικά αγγίζει το sold out. Μιλούσα λίγο πριν με τους διοργανωτές εκεί της Cretan Art Productions και είναι πάρα πολύ κοντά, αν δεν το έχει αγγίξει την ώρα που μιλάμε. Τώρα, αν εσύ θέλεις να βρεθείς, θα σου πρότεινα να κλείσεις εισιτήριο, αν δεν το έχεις κάνει ήδη, για να βρεθείς απόψε σε αυτό το μαγικό χώρο στο Τεχνόπολης, που και με τη ζέστη που έχει νομίζω ότι απόψε θα είναι μαγικά στο Τεχνόπολης με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Εκεί θα είμαστε λοιπόν όλοι για να τον απολαύσουμε παρέα με τον ΑΠ 92,9.

Βασίλης πραγματικά ανήκει στις βραδιές εμπειρίας που θα πρέπει να ζήσεις. Αν δεν το έχεις κάνει ήδη, στο προτείνω ανεπιφύλακτα για απόψε στο Τεχνόπολης. Κάποιος με παίρνει τηλέφωνο, μάλλον δεν ξέρει ότι έχω εκπομπή. Παρακαλώ λοιπόν πάρα πολύ. Για να μην... Την επόμενη φορά θα τους βγάζω στον αέρα. Αλήθεια σας το λέω. Πραγματικά σας το λέω, θα τους βγάζω στον αέρα. Λοιπόν, τι έλεγα. Για το Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Λοιπόν, επειδή ανήκει στις εμπειρίες και επειδή μία από αυτές τις εμπειρίες είναι και το Λούβρο, αν το έχεις επισκεφθεί καταλαβαίνεις τι εννοώ, αν όχι στο προτείνω ανεπιφύλακτα. Λοιπόν, το Λούβρο αποφάσισε να κάνει κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο και κάτι τουλάχιστον για εμένα άκρος ενδιαφέρον. Ξανά άνοιξε για το κοινό την περίφημη αίθουσα του Απόλλωνα, δηλαδή το χώρο που έγινε η μεγάλη ληστεία των βασιλικών κοσμημάτων πριν από... Πόσο ήτανε, πριν από ούτε χρόνος δεν πρέπει να είναι. Ξανά άνοιξε αυτή την αίθουσα. Αυτή τη φορά όμως την άφησε εντελώς άδεια. Δεν υπάρχουν πια προθήκες, δεν υπάρχουν πολύτιμα εκθέματα. Το μουσείο έχει αποφασίσει ότι θα μετατρέψει ουσιαστικά την ίδια την απουσία τους στο βασικό σημείο ενδιαφέροντος για τους επισκέπτες. Έτσι την έχει δει το μουσείο. Όσοι λοιπόν περνούν τώρα από εκεί δεν εστιάζουν στα διαμάντια, αλλά θαυμάζουν την εντυπωσιακή αρχιτεκτονική, τις χρυσές οροφές και τις τοιχογραφίες, ενώ παράλληλα βλέπουν από κοντά το σημείο στο οποίο μπήκαν οι δράστες και πήραν τα πολύτιμα, τις πολύτιμες πέτρες και όλα αυτά τα κοιμήλια. Είναι ένας θεωρώ πολύ έξυπνος τρόπος μιας δύσκολης στιγμής, διαχείρισης αυτής της δύσκολης στιγμής, με όλα όσα συμπεριλαμβάνουν αυτό, την άσχημη φύλαξη του μουσείου και όλα αυτά, την ελλειπή φύλαξη του μουσείου και όλα αυτά. Έχεις πάει άραγε στο Λούβρο, για στείλε να μου πεις. 69 31 929 929.

Ο Αύγουστος είναι κοντά και οι εξορμήσεις πολλαπλασιάζονται, ειδικά αυτόν τον μήνα. Αν τώρα η εξόρμηση αυτή πλησιάζει μαζί με την ώρα για το σέρβις του αυτοκινήτου σου ή προέκυψε αυτή η μικρή ζημιά που όλο αναβάλεις και πρέπει να την αλλάξεις για να πας διακοπές, σου προτείνω τον Κουζουλογλου που έχει την κάθε λύση για το κάθε μοντέλο είτε αυτοκινήτου είτε μηχανής, γενικότερα την κάθε λύση όσον αφορά τα ανταλλακτικά. Παίρνω μια βόλτα από το κατάστημα είτε στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών είτε στην Μάρκου Καναναστάση 4 για να έχεις μια προσωπική εξυπηρέτηση, να ρωτήσεις τα παιδιά τι χρειάζεται να κάνεις και να έχεις το απόλυτο για το αυτοκίνητο ή τη μηχανή σου στις καλύτερες τιμές. Και αν βιάζεσαι τώρα μπορείς να μπεις και στο smartparty.gr γιατί την ίδια δουλειά κάνεις και από εκεί. Να πούμε ένα καλησπέρα στις επιχειρήσεις αυτές, στα καταστήματα του Κουζούλογλου και στα ηλεκτρονικά αλλά και στα φυσικά.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό.
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Τι κάνεις?
5: Κουκιά παίρνω, η αλήθεια
4: σταμάτα,
5: είναι.
4: Σταμάτα, βρε, που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
5: Πάρα πολύ.
4: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
5: Κάτι είχαμε πει, ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
4: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
5: Να είναι καλά τα
4: τώρα
5: παιδιά.
4: Τώρα το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιους μήνες.
5: Συμβαίνει στους ανθρώπους αυτό καμιά φορά.
4: Επειδή μου κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
5: Δεν τους έρθει εφορία, τι φάση.
4: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
5: Okay.
4: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
5: Δεν γίνεται.
4: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
5: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζώζεφιν στο καμπαρέτο το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει η κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, θα γύρισω στο Στέφανο.
4: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
5: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαρά του Στεφανίνο Νίνο?
3: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
6: Πάλι κρύο το νερό.
7: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
6: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
7: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
6: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
7: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
8: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
9: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
10: Θα πάρω αμέσως το Λάκι που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
8: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων, αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
10: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
8: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
11: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
8: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
12: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
8: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
12: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810 319 600.
13: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε. Το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
14: Τώρα αν με ρωτήσεις πώς πέρασε η πρώτη ώρα και πώς ήδη πατάμε στη δεύτερη, δεν θα ξέρω να σου απαντήσω, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω πόσο γρήγορα πέρασε ειδικά η πρώτη ώρα. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς μου ήρθες. Είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου και θα είμαστε για μία ακόμα ώρα μαζί εδώ στο ΝΑΠ 92,9. Μία ώρα, τη δεύτερη ώρα του Απλά Καθημερινά που ξεκινάει με την Έλληνα Παπαρίζου. Και το Αλήθεια Τώρα, καινούργιο τραγούδι από την Έλενα, τραγούδι που αγαπάμε πολύ.

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Και εγώ αυτό εν μέρει αναρωτιέμαι. Τι θέλω, όχι με σένα, τι θέλω εγώ εδώ και δεν πάω σε μια παραλία. Όχι να μην κάνω εκπομπή, ας κάνω παραλία την εκπομπή εγώ. Να πάω σε μια παραλία, να κάνω από εκεί εκπομπή και δεν πειράζει. Τραγουδάμε και από εκεί. Περνάμε καλά και από εκεί. Γιατί όχι. Άλλωστε, το θέμα είναι να υπάρχει σωστή παρέα και ωραία παρέα. Και αυτή η παρέα υπάρχει και μέσα από εδώ κάθε απόγευμα. Οπότε, θα πάρω την παρέα και θα πάμε στην παραλία. Και όποιος θέλει, ας ακολουθήσει και από τους υπόλοιπους.

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Γιατί δεν πάει fresh snacks στην παραλία, ίσα ίσα, που εκεί είναι, είναι και πιο νόστιμο το τσακομπίγκ. Είναι ακόμα πιο νόστιμο με το αλάτι της παραλίας. Είναι ωραίο όταν φτιάχνεις, και μοιράζεσαι ωραίες στιγμές, να είναι και νόστιμες αυτές τις στιγμές. Στη fresh snack νομίζω ότι έχουν βρει το πακέτο της επιτυχίας. Είτε σε γλυκό είτε σε αλμυρό. Και αν επιλέξεις από τα ψυγεία της fresh snack το οτιδήποτε, νομίζω ότι δεν πρόκειται να σε αφήσουν με κάποιο παράπονο. Είτε το Choco Big, το οποίο χωράει παντού, είτε στο μικρό, είτε στο... Καλά, δεν θέλω να μιλήσω για το milkshake, το οποίο δεν το είχα δοκιμάσει ή είχα κάνει αυτό το λάθος. Τώρα που το δοκίμασα δεν ξέρω ποιον να επιλέξω κάθε φορά. Το Choco Big ή το croissant με τη γεύση milkshake. Θέλω να μου πεις, αν έχεις δοκιμάσει και εσύ τη γεύση milkshake, πόσο πολύ σου αρέσει και σένα. Γιατί πραγματικά είμαι ανάμεσα στο Choco Big και στο milkshake. Δεν ξέρω ποιο από τα δύο είναι πιο καλό από τα άλλα.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η αεροσυλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
7: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
6: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
7: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
6: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
7: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
6: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
8: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
6: Choco Big, από τη Φρέσνα.
9: Καλούα, Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα, Καλούα, Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο, πάνω στη θάλασσα. Καλούα, Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος, The Summer, in Greece. Καλούα, just for you.
10: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
11: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
10: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
11: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
10: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
11: Όπου και να πάω, πάντα εδώ γυρίζω, χάνομαι. Όπου και να πάω, πάντα εδώ.
10: 3η 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
12: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
13: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
14: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι άλλο, γιατί δεν σου έχω προτείνει αυτήν την εβδομάδα βιβλίο. Και επειδή έχω να σου προτείνω και ωραίο βιβλίο, αν σου αρέσουν ειδικά τα αστυνομικά, νομίζω ότι θα το λατρέψεις. Έρχεται από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Ο τίτλος είναι «Το νησί των χαμένων αναμνήσεων». Ένα ατμοσφαιρικό μυστήριο που σε μεταφέρει σε ένα απομονωμένο νησί του Αιγαίου, ιδανικό για όσους αγαπούν την αγωνία. Είναι αυτό το βιβλίο, το σημειώνω και θέλω να το σημειώσεις κι εσύ. Ένας συνταξιδοτημένος αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας επιστρέφει στον τόπο της καταγωγής του για ήρεμες, νομίζει, διακοπές, αλλά εμπλέκεται στην εξιχνίαση μιας παλιάς εξαφάνισης. Είχε συνταράξει το νησί του και

Και αυτό το απόγευμα εδώ και σε λίγο θα ηχήσει ένα σύνθημα το οποίο θα σου δώσει τη δυνατότητα να κερδίσεις δύο πίτσες 10 τεμαχίων με Φιλαδέλφια στο Στεφάνι. Θα έρθει ένα σύνθημα το οποίο θα σου πει ακριβώς τι πρέπει να κάνεις, οπότε stay tuned για εσένα που πεινάς. Αλλιώς προσπέρασέ το, μη δώσεις καθόλου βάση, άκου μόνο τη μουσική. Για εσένα τώρα που πεινάς μπορείς να διεκδικήσεις το δώρο της Pizza Fan, την Pizza Fan της ημέρας.

0: Σήμερα είναι η μέρα σου. Τώρα είναι η στιγμή για να κερδίσεις την Pizza Fan της ημέρας. Πώς? Στείλε μας μήνυμα τώρα στο Instagram με το τηλέφωνό σου και την λέξη Pizza Fan και αν το μήνυμά σου φτάσει πρώτο, τότε πολύ απλά κερδίζεις την Pizza Fan της ημέρας. Καλή επιτυχία!
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: βιογραφικό σου.
1: Δώσαμε και την πίτσα φαν και τι θέλουμε τώρα, να πάμε να ηρεμήσουμε, να φάμε κι εμείς. Οπότε, παιδιά, έχω πολύ ωραίο φαγητό στο σπίτι, γι' αυτό ανυπομονώ να πάω να φάω. Λοιπόν, ραντεβού αύριο, λίγο μετά τις 4 εδώ στον A92,9 το πρωί, 8 με 11. Η Μαρία και ο Βαγγέλης θα είναι εδώ για το καλημέρα. 12 με 2 θα συντονιστούμε στον A92,9, γιατί το καλοκαίρι στον Νότο είναι εδώ. Και ηχή μέσα από τον A92,9 για τον ομό Ηρακλείου. Ενώ λίγο μετά τις 4 θα είμαι στην παρέα σου για να περάσουμε την πιο όμορφη, το πιο όμορφο δίωρο εδώ, το απόγευμα της 5ης.

0: Έφυγε. Η ώρα σε λίγο θα είναι 6.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια μπουγάτσα σοκολάτας με φουντούκια από τις Φιλοσοφίες. Από φρέσκο γάλα, κρητικό σιμιγδάλι, κουβερτούρα και κακάο. Ζητήστε να σας τη σερβίρουμε με πραλίνα φουντουκιού και θα μας θυμηθείτε.
2: Έκτακτο! Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
3: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
4: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κοροναίου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
5: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
7: Ουχ, φτάσαμε!
6: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. App 92,9.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
13: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Σε λένε Σοφία.
1: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγέλιο Φασουλάκη.
2: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου, λέω.
1: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945 25 11 85. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Up 92,9.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μη σε νοιάζει που φεύγεις, τώρα τι θα απογίνω. Όσο μένω κοντά σου, τόσο αξία σου δίνω. Δε μ' αγγίζεις καρδιά μου.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
1: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.

0: καρδιά. Ζάρος με λάιν, δροσιά που χτυπά.
1: Ανθρακούχο, φυσικό, μεταλλικό νερό ζαρός. Με φυσικά αρώματα, λέμον και λάιν. Χωρίς καρδιά.

0: Νίκος Μακρόπουλος live. Κυριακή 2 Αυγούστου, Cabana Beach Club.
1: Σε σένα μιλάω.
0: Ο απόλυτος λαϊκός ερμηνευτής έρχεται για μία και μοναδική βραδιά στην πόλη των Χανίων για να ημνήσουμε τον έρωτα.
1: Σε θέλω παράφορα.
0: Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Νίκος Μακρόπουλος live.
1: Τι κάναμε.
0: Καμπάνα Μάρε Beach Club στην Αγία Μαρίνα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946-7224-06. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Cabana Mare, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Cabana Mare στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

κολλασμένα. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
2: Είμαστε πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Όμορφο ήταν, εγώ νιστάζω.
2: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
1: Το ίδιο.
2: Εγώ.
1: Εσύ.
2: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχει αρχίσει. Τη ηλικία. Τα. Τι μου έλεγε κάτι, χάπια να πάρω, μου έλεγε.
1: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
2: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικία και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
1: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40. Σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέρε. Λαλαλαλα.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι
1: στα 40 στην βαράει, ναι.
2: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
1: Ελπίζω ναι.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
1: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου.
2: Wow.
1: Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Καλώς. Δεν το είπα για καλό, το είπα για κακό.
0: Απ' το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία. Από το πρωί.
3: Στην ΑΝΕΚ Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ΑΝΕΚ Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810. 308.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ΑΝΕΚ Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
5: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
6: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Λάκι που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
5: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
6: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
5: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
4: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
7: Μοτοποδήλατο Εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο, από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατο Εμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
5: Απ 92,1.

0: Top 5, νούμερο 5. Let me be, don't stop, don't talk, just feel, let me be. Νούμερο 4. Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie. Νούμερο 3.
1: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό. Hey, yeah!
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, okay, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
5: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
4: Άστο αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
5: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
3: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
5: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
4: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
6: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
1: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αθράτο ψωμάκι της fresh snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της fresh snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
2: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού. Για το Samsung smartphone ή Samsung tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
3: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ουχ, φτάσαμε!
4: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
9: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγέλιο Φασουλάκη.
10: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου, λέω.
9: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945-25-1185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
11: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
12: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Τι κάνεις?
2: Κουκιά παίρνω, η αλήθεια
1: σταμάτα,
2: είναι.
1: Σταμάτα, βρε, που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
2: Πάρα πολύ.
1: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
2: Κάτι είχαμε πει, ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
1: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
2: Να είναι καλά τα
1: τώρα
2: παιδιά.
1: Το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιους μήνες.
2: Συμβαίνει στους ανθρώπους αυτό καμιά φορά.
1: Ρε παιδί μου, κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
2: Δεν τους έρθει διαφορία, τι φάση.
1: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
2: Okay.
1: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται.
1: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
2: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζόζεφιν στο καμπαρέτο το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει η κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, γύρισε στο Στέφανο.
1: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
2: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαρά του Στεφανίνο Νίνο?
0: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. ΝΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.

0: καρδιά. Ζάρος με λάιμ, δροσιά που χτυπά.
1: Ανθρακούχο, φυσικό, μεταλλικό νερό ζαρός. Με φυσικά αρώματα, λέμον και λάιμ. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση.
0: Σε κάθε στιγμή.
2: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
1: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
3: Μοναδικές επιλογές σε ξυλιά, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
1: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
3: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
4: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
5: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
4: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο.
4: Μίκος Μακρόπουλος, live. Κυριακή, 2 Αυγούστου, Καμπάνα Beach Club.
5: Σε σένα μιλάω.
4: Ο απόλυτος λαϊκός ερμηνευτής έρχεται για μία και μοναδική βραδιά στην πόλη των Χανίων για να ημίσουμε τον έρωτα.
5: Σε θέλω παράφορα.
4: Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Νίκος Μακρόπουλος, live.
5: Τι κάναμε.
4: Καμπάνα Μάρε Beach Club στην Αγία Μαρίνα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946-7224-06. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
6: Πάλι κρύο το νερό.
7: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
6: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
2: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
6: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
2: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
8: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
9: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
10: App 92,9.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
2: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Όμορφο ήταν, εγώ νιστάζω.
2: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω, γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
1: Είσαι το ίδιο.
2: Εγώ.
1: Εσύ.
2: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λυγεί κάτι, χάπια να πάρω, μου λυγεί.
1: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
2: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
1: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40. Σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέ, παιδί. Λαλαλαλα.
2: Μπορεί να σημειωθεί στα πρακτικά ότι
1: στα 40 στη βαράει, ναι.
2: Σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
1: Ελπίζω ναι.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
1: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου. Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Δεν το πάγε καλό, το πάγε κακό.
0: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
4: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
0: Και πώς να αντισταθείς. Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κοροναίου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμή.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
2: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η αεροσυλία.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός πέσει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
4: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
0: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
6: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
7: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγέλιο Φασουλάκη.
8: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου λέω.
7: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945 25 11 85. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
0: Και αυτό το καλοκαίρι ανεβαίνουμε με ΑΠ 92,9.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Εγέ!
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Χαλασμένα.
1: Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Τι κάνεις?
2: Κουκιά παίρνω, η αλήθεια
1: Σταμάτα, βρε, που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
2: Πάρα πολύ.
1: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
2: Κάτι είχαμε πει, ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
1: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν
2: να είναι
1: είχα.
2: Καλά τα
1: τώρα
2: παιδιά
1: το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιους μήνες.
2: Συμβαίνει στους ανθρώπους αυτό καμιά φορά.
1: Επειδή μου κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
2: Δεν του έρθει εφορία, τι φάση.
1: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
2: Okay.
1: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται.
1: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
2: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζώζεφιν στο καμπαρέ το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει, κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, θα γύρισω στο Στέφανο.
1: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
2: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα γλαράζω, Στεφανίνο Νίνο.
0: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Κύριε Προϊστάμενε.
4: Η καινούργια είσαι εσύ?
3: Ναι.
4: Παρακαλώ.
3: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
5: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια, ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Cabana Mare, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
7: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
8: Κι άλλο.
7: Κι άλλο.
8: Κι άλλο.
7: Κι άλλο.
8: Απ 92,9.
7: Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Yeah.
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
4: Μα κύριε, στην νόμη μου δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον App 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
6: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
7: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Απ' το πρωί, τους ακούν και τα κοκόρια.
2: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
3: Είμαστε πολύ ωραίο τραγούδι.
2: Όμορφο, ήταν λίγο νιστάζω.
3: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω, γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
2: Το ίδιο.
3: Εγώ.
2: Εσύ.
3: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λυγεί κάτι, χάπια να πάρω, μου λυγεί.
2: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
3: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
2: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40. Σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέρε. Λαλαλαλα.
3: Μπορεί να σημειωθεί στα πρακτικά ότι.
2: Στα 40 στην βαράει, ναι.
3: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
2: Ελπίζω ναι.
3: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
2: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου. Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Δεν το πάγε καλό, το πάγε κακό.
1: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.

κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: τραγούδια τώρα.
1: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
2: Κι άλλο.
1: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Να η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Up Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό.
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
4: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η αεροσηλεία.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
6: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
7: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
8: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: κενιά.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο. A92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.
1: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
2: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
3: Είμαι η Άννα.
4: Είμαι ο Λάκης.
5: Είμαι η Αφροδίτη.
6: Είμαι ο Γιάννης.
7: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
8: Είμαι η Αγάπη.
9: Είμαι ο Δημήτρης.
10: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
11: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
12: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.